0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ξανά χθες τάνκερ που έπλεε κοντά στο Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νότιου Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Ζωζεφ Αούν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο Αούν ζήτησε από την Ουάσιγκτον να συμβάλλει στην αποτροπή παραβιάσεων της συμφωνίας πλαισίου με το Ισραήλ και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τρόχιο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοτέχει αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα. Σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Συνελήφθη η 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών Χανίων. Παράλληλα, συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Αυθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε 1430 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχά και από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνονται από ψηφάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμάς ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται, αυτή την ώρα η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου μόλις ξεκινά. Ένας μήνας που έφερε μαζί του πολλές ειδήσεις, έντονες διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές αποφάσεις, αλλά και μικρές καθημερινές ιστορίες που πέρασαν ίσως πιο αθόρυβα, χωρίς όμως να είναι λιγότερο σημαντικές. Τέτοια ώρα η χώρα βρίσκεται ακόμη ανάμεσα στη νύχτα και στο ξημέρωμα, κάποιοι ολοκληρώνουν τη βάρδιά τους, κάποιοι επιστρέφουν από την διασκέδαση, άλλοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, ενώ αρκετοί απολαμβάνουν εκείνη τη σπάνια ηρεμία που μόνο ένα κυριακάτικο πρωινό μπορεί να προσφέρει.

Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν προς κάποιο νησί, κάποιο χωριό ή έναν αγαπημένο προορισμό και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την Κυριακή. Μέχρι τις 7 θα δούμε την επικαιρότητα, θα ξεφυλίσουμε τις σημαντικότερες στιγμές της εβδομάδας, θα αναζητήσουμε τις ιστορίες πίσω από τους τίτλους και θα αφιερώσουμε χρόνο σε όσα συχνά χάνονται μέσα στον γρήγορο ρυθμό της επικαιρότητας. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο εκεί γύρω στις 6, θα είναι κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν το πρωινό μας κυριακάτικο ταξίδι.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, να χαίρεστε το όνομά σας και να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51 το βραδάκι. Η διάρκεια της ημέρας φτάνει τις 14 ώρες και τα 46 λεπτά, μια από τις μεγαλύτερες του χρόνου, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα ανοίγεται μπροστά μας, με το φως να μας συντροφεύει μέχρι αργά το βράδυ.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, να χαίρεστε το όνομά σας και να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51 το βραδάκι. Η διάρκεια της ημέρας φτάνει τις 14 ώρες και τα 46 λεπτά, μια από τις μεγαλύτερες του χρόνου, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα ανοίγεται μπροστά μας, με το φως να μας συντροφεύει μέχρι αργά το βράδυ.

Η διάρκεια της ημέρας φτάνει τις 14 ώρες και τα 46 λεπτά, μια από τις μεγαλύτερες του χρόνου, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα ανοίγεται μπροστά μας, με το φως να μας συντροφεύει μέχρι αργά το βράδυ.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που συμβαίνει τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής ενός παιδιού, αλλά μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το μέλλον του. Ο νεογνικός έλεγχος πραγματοποιείται λίγο μετά τη γέννηση και έχει στόχο να εντοπίσει παθήσεις που δεν είναι ορατές εκείνη τη στιγμή, αλλά χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δράσεις πρόληψης στην σύγχρονη ιατρική, γιατί πολλές από αυτές τις παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα. Η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε για να αναδείξει ακριβώς αυτή τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, να θυμίσει ότι η πρόληψη πολλές φορές ξεκινά πριν ακόμη εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα. Στην Ελλάδα ο νεογνικός έλεγχος πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες και αφορά σχεδόν το σύνολο των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας. Πίσω από αυτή τη διαδικασία βρίσκονται επιστήμονες, γιατροί και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ώστε κάθε παιδί να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι μερικές σταγόνες αίματος της πρώτης ημέρας της ζωής μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητες για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τους δρόμους του Ψεράγεβο και τα ανάκτορα των Βερσαλιών μέχρι την πορεία της Ελλάδας προς την Ευρώπη, αλλά και τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού του 2015. Ας δούμε λοιπόν παρέα μια ανασκόπηση του σαν σήμερα. Τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν πριν από πολλά χρόνια, πιθανότατα και πολλούς αιώνες. Το 1914, μια στιγμή λίγων δευτερολέπτων, αλλάζει την πορεία του 20ου αιώνα. Στο Σεράγεβο, ο νεαρός Σέρβος εθνικιστής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί τον αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάρδο, διάδοχο του θρόνου της Αυστρουγκαρίας. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια αλυσίδα αντιδράσεων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και οδηγεί λίγες εβδομάδες αργότερα στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια σύγκρουση που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1919, μια μέρα σαν κι αυτή, οι νικητές του πολέμου συγκεντρώνονται στο Παρίσι. Στις Βερσαλίες υπογράφεται η συνθήκη που τερματίζει επισήμως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία καλείται να αποδεχθεί βαρύς όρους και αποζημιώσεις σε μια συμφωνία που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι άνοιξε τον δρόμο για τις εντάσεις που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Περνάμε στο 1979. Η Βουλή εγκρίνει τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη γνωστή σε όλους μας ως ΕΟΚ. Είναι μια ιστορική απόφαση που επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική και οικονομική της πορεία. Και φτάνουμε στο 2015. Οι τράπεζες κλείνουν και επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, τα capital controls. Το όριο ανάληψης από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ ημερησίως. Οι εικόνες από τις ουρές έξω από τα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων παραμένουν μέχρι σήμερα μια από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις της οικονομικής κρίσης.

Σημερινή ημέρα όμως συνδέεται και με πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Το 1912 γεννιέται η Αμαλία Φλέμινγκ, γιατρός, ερευνήτρια και αγωνίστρια της δημοκρατίας, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτηδα του Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, αλλά και μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.

Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με τις ερμηνείες, το χιούμορ και την χαρακτηριστική παρουσία του, άφησε πίσω του έναν κατάλογο ταινιών που εξακολουθούν να προβάλλονται και να αγαπιούνται από το κοινό.

Τέλη Ιουνίου ήταν του 1981 όταν κυκλοφόρησε και το In There Tonight του Phil Collins. Ένα τραγούδι που έμελε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας του 80, με τον χαρακτηριστικό ήχο των drums και την σκοτεινή του ατμόσφαιρα, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν όσο λίγα με μια ολόκληρη μουσική εποχή. And I've been waiting for this moment, for all my...

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Ανάμεσά τους η Αττική, το μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδας, η Πελοπόννησος, η Αιχαΐα, η Ηλία, καθώς και η Λέσβος, η Χίος και η Σκύρος. Οι αρχές ζητούν να αποφύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο, που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και έναν μικρό σπινθήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές, δεν καίμε ξερά χόρτα ή κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που παράγουν σπινθήρες και φυσικά δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, ειδοποιήστε αμέσως την πυροσβεστική, καλώντας το 199. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και μια τελευταία υπενθύμηση, τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι είναι η πρόληψη. Ένας πυνθήρας αρκεί για να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά λίγη προσοχή αρκεί πολλές φορές για να μην ξεκινήσει ποτέ.

στα χρηστικά μας και μια προειδοποίηση από την ελληνική αστυνομία για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που κάνει την εμφάνισή της το τελευταίο διάστημα. Προσέξτε λοιπόν λίγο την παρακάτω είδηση. Επιτίδη στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται δήθεν ως επίσημη επικοινωνία από την Europol ή την ελληνική αστυνομία. Στο μήνυμα αναφέρεται ψευδώς ότι ο παραλήπτης εμπλέκεται σε σοβαρά δικήματα και καλείται να απαντήσει ή να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες. Η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη. Αν λάβετε ένα τέτοιο email, μην απαντήσετε, μην ανοίξετε τυχόν συνημμένα αρχεία και διαγράψτε το αμέσως. Οι δράστες χρησιμοποιούν λογότυπα και στοιχεία επίσημων αρχών για να κάνουν το μήνυμα πιο πιστικό, όμως στόχος τους είναι να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή χρήματα από τα θύματα τους. Η βασική συμβουλή των ειδικών είναι απλή. Όταν ένα μήνυμα προσπαθεί να σας φοβήσει ή να σας πιέσει να ενεργήσετε άμεσα, χρειάζεται πάντα δεύτερη σκέψη πριν πατήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο ή απαντήσετε.

Και μια υπενθύμηση για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ενελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ενελκυστήρων. Η υποχρέωση αφορά το σύνολο των ασανσέρ, είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις. Αφορά ακόμη και ανελκυστήρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Αυτά ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, φτάνουν τα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια και μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στα 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Αν λοιπόν εκκρεμεί η διαδικασία στην πολυκατοικία ή στο κτίριό σας, οι επόμενες δύο μόλις ημέρες είναι οι τελευταίες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Και σε μία από τις ειδήσεις που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα και θέλουμε εδώ και να την αναδείξουμε και να την αναφέρουμε. Ένα ασθενοφόρο δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι λίγα λεπτά που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Και αυτό ακριβώς σκέφτηκε μια 87χρονη γυναίκα στην Πάτρα όταν αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής για να αποκτήσει μια νέα κινητή μονάδα για το ΕΚΑΒ. Η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, η συγκεκριμένη κυρία που δόρισε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο αξίας περίπου 120.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη στους δρόμους της πόλης και συμμετέχει στις διακομιδές ασθενών. Δεν το έκανε για να μείνει το όνομά της χαραγμένο σε μια πινακίδα. Το έκανε γιατί πίστευε πως όταν πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή, κάθε λεπτό έχει αξία. Αυτή η σκέψη την συνόδευε από το 1992, όταν έχασε τα δύο παιδιά της και την ύφη της σε τροχαίο δυστύχημα, και από τότε γεννήθηκε μέσα της μια επιθυμία να προσφέρει κάποτε ένα ασθενοφόρο που θα μπορούσε να φτάσει έγκαιρα εκεί όπου κάποιος άλλος θα δίνει τη δική του μάχη. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση, αξιοποίησε την περιουσία που της είχε αφήσει ο πατέρας της και χρήματα που είχε συγκεντρώσει με κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Όπως η ίδια εξήγησε, δεν αναζητούσε μια πράξη αναγνώρισης, ήθελε απλά να προσφέρει ένα μέσο που θα προλαβαίνει τη ζωή και θα δώσει σε άλλες οικογένειες αυτό που η δική της δεν είχε.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου, σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθη και ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζει τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Καθώς η ημέρα προχωρά αργά, εμείς συνεχίζουμε να ξετυλίγουμε το νήμα μιας εβδομάδας που άφησε πίσω της αρκετές ειδήσεις και ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Στην εποχή της άμεσης ενημέρωσης, πολλές φορές γνωρίζουμε αμέσως τι συνέβη. Δεν είναι όμως πάντα το ίδιο εύκολο να καταλάβουμε γιατί συνέβη και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γι' αυτό και στο επόμενο μέρος εκπομπής θα επιχειρήσουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στην σημασία των γεγονότων και λιγότερο στην ταχύτητα με την οποία πέρασαν από μπροστά μας. Μείνετε μαζί μας.

Η Μέση Ανατολή ξυπνά ξανά σε συνθήκες στρατιωτικής έντασης. Μέσα στις τελευταίες ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν, όπως ακούσατε και πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, νέα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν και συμφωνία αποκλιμάκωσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από λίγες ημέρες, περνά την πρώτη και πολύ πιο δύσκολη δοκιμασία της. Αφορμή φέρεται να στάθηκε η επίθεση Ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο διέπλεε τα στενά του Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την επίθεση ευθεία παραβίαση της συμφωνίας και απάντησε βομβαρδίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ντρόουν, αντιεροπορικά συστήματα και παράκτιες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα εξελίσσονται στα στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα πετρελαίου στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού. Και όταν η ναυσιπλοεία στην περιοχή απειλείται, δεν επηρεάζονται μόνο τα δεξαμενόπλια, αλλά και οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, οι μεταφορές και τελικά η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον ήταν εκείνη που παραβίασε πρώτη τη συμφωνία, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα απαντηθεί ακόμη πιο δυναμικά. Και το κλίμα έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του στο Truth Social, υπερασπίστηκε αυτά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας από το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν χρειαστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν στρατιωτικά τη δουλειά που ξεκίνησαν, αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ό,τι και αν αυτό κρύβεται πίσω από την απειλή του. Το παράδοξο είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν δηλώνει πως εγκαταλείπει τη συμφωνία και οι δύο υποστηρίζουν ότι ενεργούν για να την επιβάλλουν. Προς το παρόν όμως, όπως βλέπουμε και τις τελευταίες ώρες που είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, η διπλωματία εξακολουθεί να συνοδεύεται από πυράβλους, από ντρόουν και από πολεμικά αεροσκάφη.

Στο άλλο μεγάλο θέμα, στη Βενεζουέλα και αυτό τον σεισμό που έχει προκαλέσει μια ανθρώπινη τραγωδία, δύσκολα μπορεί να τη φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και από τις εικόνες που μας έρχονται από την χώρα που χτυπήθηκε τόσο σκληρά από τα Ρίχτερ. Κάθε μεγάλο σεισμός αφήνει πίσω του εικόνες από κατεστραμμένα κτίρια. Αυτό που δεν φαίνεται πάντα στις πρώτες ώρες είναι αν μια κοινωνία μπορεί να αντέξει το επόμενο πρωί. Και αυτό ακριβώς δοκιμάζεται τώρα στη Βενεζουέλα. Πίσω από τους αριθμούς των νεκρών έχουν ξεπεράσει πλέον τους 1.400. Χιλιάδες είναι οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αποκαλύπτεται και μια δεύτερη κρίση. Οι δρόμοι που έχουν κοπεί, γέφυρες που κατέρευσαν, τα νοσοκομεία που λειτουργούν στα όρια τους και οι επικοινωνίες που διακόπτονται κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια να φτάσει βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Σε πολλές γειτονιές οι πρώτοι που άρχισαν να σκάβουν στα ερείπια δεν ήταν τα σωστικά συνεργεία όπως όλοι είδαμε, συγγνώμη, αλλά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Με φτιάρια, με αξίνες και πολλές φορές με γυμνά χέρια προσπαθούν να ανοίξουν περάσματα μέσα στα συντρίμια, την ώρα που συγγενείς φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας ότι κάποιος θα απαντήσει. Είναι οι εικόνες που επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, όταν η ανθρώπινη αλληλεγγύη προηγείται της οργανωμένης βοήθειας. Παράλληλα, διεθνείς αποστολές διάσωσης καταφθάνουν από διάφορες χώρες, μεταφέρουν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα εντοπισμού εγκλωβισμένων, κινητές ιατρικές μονάδες και ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, οι ίδιες ομάδες διάσωσης παραδέχονται τώρα από τη Βενεζουέλα που μιλάνε, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει, ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχει καταστεί ακόμη και τώρα που μιλάμε δυνατή η πρόσβαση. Και όσο περνούν οι ώρες, ο χρόνος αποκτά καθοριστική σημασία. Οι ειδικοί μιλούν για το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των πρώτων 48 έως 72 ωρών μετά από έναν μεγάλο σεισμό, όταν καταγράφονται οι περισσότερες διασώσεις ανθρώπων που παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον αρχίζει και μικραίνει επικίνδυνα. Μετά από αυτό το διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται αισθητά, χωρίς όμως να εκλείπουν. Ας προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί ακόμη και αρκετές ημέρες αργότερα, δίνοντας έτσι ελπίδα σε όσους συνεχίζουν να περιμένουν. Για χρόνια η Βενεζουέλα βρισκόταν αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες και ένα πολύ πιεσμένο σύστημα υγείας. Ο σεισμός δεν δημιούργησε βεβαίως αυτές τις αδυναμίες, τις έφερε όμως το φως, δυστυχώς με τον πιο σκληρό τρόπο. Γιατί κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή δεν δοκιμάζει μόνο την αντοχή των κτηρίων, δοκιμάζει και την αντοχή μιας ολόκληρης κοινωνίας.

0: Θα επανέλθουμε στα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Ελάτε να επιστρέψουμε λίγο εντός συνόρων, να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Η οικονομία αναδεικνύεται στο πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης της προεκλογικής περίοδου, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές επιθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις, τις παροχές και την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι υπόσχεται παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε ότι οι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα από τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την φορολόγηση όσων, όπως είπε, ευνοούνται από το σημερινό σύστημα, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες εκλογές αναμέτρηση ανάμεσα στη διαφθορά και στην ετοιμότητα. Στο ίδιο μέτωπο κινήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από τη Ρόδο άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας μάλιστα και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Και την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση καταγράφει άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη δεύτερη θέση περνάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αφήνοντας τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζει νέα υποχώρηση, την ώρα που στο εσωτερικό του εντείνονται οι πιέσεις για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Έλατε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της συναδέρφου Μαρίας Τσιλινίκου.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Ναι. Κάνει τον κυμπάρη τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπηρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκε χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
0: Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα μας, που δεν είναι άλλο από αυτή την επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρας υπό το βλέμμα βεβαίως και της Αθήνας. Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αποφασισμένη να κάνει ένα ακόμη βήμα προσέγγισης με την Τουρκία, επανεξετάζοντας περιορισμούς που είχαν επιβληθεί μετά την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο η προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το νέο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, όσο και η ευρύτερη επαναπροσέγγιση των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, καθώς μια ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας θεωρείται ότι θα επηρεάσει τις στρατιωτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, ομάδα Ελληνοαμερικανών βουλευτών παρεμβαίνει με κοινή επιστολή τους προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, ζητώντας να μην προχωρήσουν οι συγκεκριμένες κινήσεις. Ποια επιχειρήματα προβάλλουν, ποιες είναι οι πιθανότητες να επηρεάσουν την τελική απόφαση του Λευκού Οίκου, μας μεταφέρει το κλίμα και την ατμόσφαιρα ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
8: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η ελληνοαμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρόνια. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν, και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις, πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχουμε δει και στο Air Force One, τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ότι ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα, την ώρα που οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά τη φωνική συμπλοκή. Πέρα όμως από τα ευρήματα της έρευνας, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση και η εικόνα που, όπως περιγράφουν, σχημάτισαν από τις απολογίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Κάνουν λόγο για εφήβους που έμοιαζαν να μην έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα των πράξεών τους, σαν να βίωσαν τα γεγονότα μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αποκλείουν τον Σουγιά που βρέθηκε κοντά στο σημείο στο φωνικό όπλο, ενώ ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη θανατηφόρα μαχαιριά επιμένει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και τι προβληματίζει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, μας μεταφέρει με το ρεπορτάζ του ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
9: από την απολογία του 17χρονου δράστη της καταθέσης εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί. Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του: όταν την έφαγε, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4 γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει. Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του τη μοιραία στιγμή υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βριζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο λέει: παίξαμε μπουλιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον, συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει. Όπως εξηγούν οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό, τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που είχε μετατρέψει τα σανσέρ πολυκατοικιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε παγίδες για ηλικιωμένες γυναίκες. Οι αρχές αποδίδουν στο νεαρό 4 ληστείες μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με κοινό χαρακτηριστικό τον τρόπο δράσης του. Περίμενε τα θύματα του στις εισόδους ή στις σκάλες των πολυκατοικιών και τους επιτίθετο μόλις εγκλωβίζονταν στον περιορισμένο χώρο του ασανσέρ. Στην απολογία του παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στις ληστείες λόγω μεγάλων χρεών από τον τζόγο και απειλών που όπως ισχυρίστηκε δεχόταν από ανθρώπους του υποκόσμου. Το ρεπορτάζ είναι της συναδέλφου Μέρη Σκανδάλη.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ληστεύει ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε ασανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
11: Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη, παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα.
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική λία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και τις επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απήθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.

Παραμένοντας σε περιβάλλον αστυνομικού ρεπορτάζ, θέλω να σας αναφέρω μία έκθεση της Europol που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες. Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε βλέποντας ταινίες όπου η μαφία είχε έναν αρχηγό, μερικούς σωματοφύλακες, ένα σκοτεινό γραφείο και βαλίτσες γεμάτες μετρητά. Αν όμως αυτές οι ταινίες γυρίζονταν σήμερα, το σκηνικό θα ήταν τελείως διαφορετικό. Οι πρωταγωνιστές πιθανότατα θα φορούσαν κοστούμια, θα συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις, θα διαχειρίζονταν εταιρείες, κρυπτονομίσματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτή ακριβώς την αλλαγή προσπαθεί να περιγράψει η Europol στη μεγαλύτερη χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Οι ευρωπαϊκές αρχές κατέγραψαν περίπου 200 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Υπήρου και το συμπέρασμα είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα αλλάζει αυτό που αποκαλούμε το DNA του. Δεν πρόκειται πλέον για συμμορίες που δρούν σε μια πόλη ή σε μια χώρα. Σχεδόν 9 στις 10 έχουν πολυεθνική δράση. Περισσότερες από 8 στις 10 χρησιμοποιούν νόμιμες επιχειρήσεις για να αποκρύπτουν ή να νομιμοποιούν τα παράνομα κέρδη τους. Παράλληλα, 2 στις 3 αξιοποιούν τη διαφθορά για να διευκολύνουν τη δράση τους και περίπου το 60% δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει βία όταν το θεωρεί απαραίτητο. Οι ερευνητές περιγράφουν ένα πραγματικό εγκληματικό οικοσύστημα. Όταν ένα δίκτυο εξαρθρώνεται, ένα άλλο αναλαμβάνει σχεδόν αμέσως τη θέση του. Όταν μια διαδρομή διακίνησης κλείνει, ανοίγει μια νέα. Και όταν εμφανίζεται μια νέα τεχνολογία, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα κρυπτονομίσματα, οι εγκληματικές οργανώσεις βρίσκονται συχνά ανάμεσα στους πρώτους που την αξιοποιούν. Η Ελλάδα εμφανίζεται και αυτή στο νέο χάρτη της Europol, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως πύλης προς την Ευρώπη για την διακίνηση ναρκωτικών, μεταναστών και παράνομων προϊόντων. Τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται ότι είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι μεγαλύτερο. Είναι όμως και ότι έγινε και πιο αόρατο. Και όταν μια εγκληματική οργάνωση μοιάζει εξωτερικά με μια απολύτως νόμιμη επιχείρηση, τότε η μάχη των αρχών γίνεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στις ταινίες που βλέπαμε κάποτε.

0: σε λίγη ώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρες να στείλουμε σε εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο τον Ορέστη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ πίσω.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
4: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νέα Πόλη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλα. Κανέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ιρανικές δυνάμεις έπλεξαν ξανά εχθές τάνκερ που έπλεε κοντά στο ορμού, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αμερικανικά αεροσκάφη έπλεξαν αποθήκες Ιρανικών πυράβλων και ντρόνους, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίγη ώρα αργότερα, οι σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόνους με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου, σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Προειδοποίησαν παράλληλα ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νότου Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζόζεφ Αούν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας αναπτύχθηκαν για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνεούν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βρύσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών Χανίων. Παράλληλα, συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ευθυότιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα την Τετάρτη. Τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.238 έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 είναι οι αγνοούμενοι. Θανάσιμα τραυματίστηκε χθες 50χρονη Ιταλίδα, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την 5η, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμάς ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας της Κολομβίας με την Πορτογαλία, ενώ το Κονγκό επικράτησε του Ουσμπεκιστάν με 3-1. Αυτή την ώρα η Αλγερία αντιμετωπίζει την Αυστρία, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Σε εξέλιξη και ο αγώνας της Ιορδανίας με την Αργεντινή με 0-2. Προηγείται η Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά τελικά καταφέρνουν να μιλούν σε όλες τις εποχές. Ένα από αυτά είναι το Stand By Me του Ben Earl King. Το τραγούδι κυκλοφορεί την άνοιξη του 1961 και πολύ γρήγορα ξεχωρίζει για την απλότητα και την δύναμη του μηνύματός του. Δεν μιλά για μεγάλους ηρωισμούς, ούτε για εντυπωσιακές ιστορίες. Μιλά για κάτι πολύ πιο ανθρώπινο, για την ανάγκη να υπάρχει κάποιος δίπλα μας όταν ο κόσμος γύρω μας μοιάζει αβέβαιος. Το 1961 είναι μια χρονιά γεμάτη εντάσεις. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στο αποκορυφωμά του. Λίγους μήνες νωρίτερα έχει προηγηθεί η αποτυχημένη απόβαση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα, ενώ μέσα στο ίδιο καλοκαίρι θα αρχίσει η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου. Ο κόσμος μοιάζει να χωρίζεται όλο και περισσότερο σε αντίπαλα στρατόπεδα. Και στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης. Έχουν περάσει μόλις 12 χρόνια από το τέλος του εμφυλίου πολέμου και η πολιτική ζωή κινείται ήδη σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές που θα σημαδέψουν εκείνη τη δεκαετία. Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία αλλάζει, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και αισιοδοξία για το μέλλον, και μέσα σε αυτό το διεθνές και ελληνικό περιβάλλον, το Stand By Me αποκτά μια σημασία που ξεπερνά τα όρια ενός ερωτικού τραγουδιού, γίνεται ένα κάλεσμα εμπιστοσύνης σε μια εποχή γεμάτη με αβεβαιότητες και παραμένει ζωντανό περισσότερες από 6 δεκαετίες αργότερα.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληξία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας» και εμείς συνεχίζουμε εδώ την παρέα μας.

Για δεκαετίες οι Ευρωπαίοι χτίζαν τα σπίτια τους για να αντιμετωπίζουν τον χειμώνα. Σήμερα ανακαλύπτουν ότι πρέπει να αντέξουν και το καλοκαίρι. Και ίσως αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε. Ο ιστορικός, όπως αναδεικνύεται, καύσωνας που σαρώνει αυτή την περίοδο την Ευρώπη, δεν δοκιμάζει μόνο την αντοχή των ανθρώπων, δοκιμάζει και την αντοχή των ίδιων των πόλεων. Τα περισσότερα σπίτια στη Βόρεια και στην Δυτική Ευρώπη σχεδιάστηκαν για να κρατούν τη θερμότητα μέσα στους κρύους μήνες, δηλαδή χοντρή τύχη, μικρότερα ανοίγματα και καλή μόνωση ήταν για δεκαετίες πλεονεκτήματα. Σήμερα όμως, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς, τα ίδια σπίτια δυσκολεύονται να αποβάλουν τη ζέστη και μετατρέπονται σε πραγματικές θερμικές παγίδες. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν ανοίγουν απλώς τον κλιματισμό. Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μόνο περίπου το 20% των κατοικιών διαθέτει κλιματισμό, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 90%. Μέχρι πρόσφατα, οι καύσωνες αυτού του μεγέθους ήταν σπάνιοι και η ανάγκη για μόνιμο κλιματισμό δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Γι' αυτό και στη Γαλλία βλέπει κανείς αυτές τις μέρες εικόνες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Σχολεία να ασπρίζουν τα τζάμια τους με κυμολύχη, μικρότερα ανοίγματα και καλή μόνωση ήταν για δεκαετίες πλεονεκτήματα. Σήμερα όμως, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς, τα ίδια σπίτια δυσκολεύονται να αποβάλουν τη ζέστη και μετατρέπονται σε πραγματικές θερμικές παγίδες. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν ανοίγουν απλώς τον κλιματισμό. Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μόνο περίπου το 20% των κατοικιών διαθέτει κλιματισμό, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 90%. Μέχρι πρόσφατα, οι καύσωνες αυτού του μεγέθους ήταν σπάνιοι και η ανάγκη για μόνιμο κλιματισμό δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Γι' αυτό και στη Γαλλία βλέπει κανείς αυτές τις μέρες εικόνες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Σχολεία να ασπρίζουν

το 90%. Μέχρι πρόσφατα οι καύσονες αυτού του μεγέθους ήταν σπάνιοι και η ανάγκη για μόνιμο κλιματισμό δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Γι' αυτό και στη Γαλλία βλέπει κανείς αυτές τις μέρες εικόνες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Σχολεία να ασπρίζουν τα τζάμια τους με κυμολία, να τα βάφουν δηλαδή με κυμολία, πολίτες να καλύπτουν τα παράθυρα για να αντανακλούν τον ήλιο και οι αρχιτέκτονες να μιλούν πλέον για μια επιστροφή σε λύσεις όπως τα εξωτερικά μπατζούρια, οι ανοιχτόχρωμες προσώψεις, η σκίαση και ο φυσικός αερισμός. Όχι από νοσταλγία για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά επειδή οι πόλεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα κλίμα για το οποίο δεν είχαν σχεδιαστεί. Για δεκαετίες οι επιστήμονες προειδοποιούσαν πάντως ότι οι καύσονες θα γίνουν συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας. Για πολλούς όμως από εμάς αυτή ήταν μια πρόβλεψη για το μέλλον. Ο σημερινός καύσωνας δείχνει ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αύριο. Αφορά τον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, που σχεδιάζουμε τις πόλεις μας και τελικά τον τρόπο που ζούμε. Τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή ίσως να μην είναι τα θερμόμετρα που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως το κλίμα για το οποίο σχεδίασε τις πόλεις και τα σπίτια της δεν υπάρχει πια.

Καλημέρες να ανταποδώσουμε, καθώς το ρολόι δείχνει 6 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην φίλη την Εύα από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Καλημέρα και στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάληρο. Καλή Κυριακή σε όλους.

Πριν από λίγα λεπτά συμπληρώσαμε 3 ημέρες από τη στιγμή του μεγάλου διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα. Ένας μεγάλος σεισμός διαρκεί συνήθως λιγότερο από ένα λεπτό, όμως για όσους βρίσκονται στο επίκεντρό του, ο χρόνος από εκείνη τη στιγμή και μετά μετριέται τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχουν πια ώρες και ημερομηνίες, υπάρχουν τα πρώτα 5 λεπτά, η πρώτη νύχτα και κυρίως το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των πρώτων 48 έως 72 ώρων. Αυτό ακριβώς ζει σήμερα η Βενεζουέλα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Από το 1900 είχε η χώρα να βιώσει τόσο δυνατές δονήσεις. Για τους διασώστες κάθε λεπτό που περνά μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Είναι το διάστημα κατά το οποίο καταγράφονται οι περισσότερες διασώσεις ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, πριν η έλλειψη νερού, οι τραυματισμοί και η εξάντληση μειώσουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Όμως ένας μεγάλος σεισμός δεν τελειώνει όταν σταματήσει να κουνιέται η γη. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια δεύτερη, εξίσου δύσκολη μάχη. Η μάχη για καθαρό νερό, για ηλεκτρικό ρεύμα, για φάρμακα, για δρόμους που θα επιτρέψουν στα σωστικά συνεργεία να φτάσουν στις πληγήσεις περιοχές και στα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν. Είναι μια δοκιμασία που αποκαλύπτει πώς

ανθεκτικές είναι οι υποδομές μιας χώρας και πόσο προετοιμασμένη είναι μια κοινωνία να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η δοκιμασία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Η χώρα βρισκόταν ήδη αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, με ένα σύστημα υγείας που λειτουργούσε υπό μεγάλη πίεση και υποδομές που σε πολλές περιοχές είχαν μείνει πίσω για χρόνια. Έτσι, ένα σεισμός αυτού του μεγέθους δεν χτυπά μια χώρα που ξεκινά από σταθερές βάσεις, αλλά μια κοινωνία που προσπαθούσε ήδη να σταθεί όρθια. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως μάθημα κάθε μεγάλης φυσικής καταστροφής. Ο σεισμός μπορεί να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, όμως οι συνέπειες του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από όσα προϋπήρχαν. Από την ανθεκτικότητα των κτηρίων, από την ετοιμότητα των υπηρεσιών, από την κατάσταση των νοσοκομείων και των υποδομών. Και στη Βενεζουέλα, δυστυχώς, όπως δείχνουν οι εικόνες των τελευταίων ημερών, η μάχη δεν δίνεται μόνο απέναντι στα ερείπια, δίνεται και απέναντι στις αδυναμίες που υπήρχαν πολύ πριν αρχίσει να σύεται η γη.

Η μέρα σιγά σιγά μπαίνει στο ρυθμό της. Περισσότεροι μπαίνετε εδώ στην παρέα μας. Να ανταποδώσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει τη δική της από τη Ραφίνα. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη, στην Αφροδίτη από τα Αυρελίσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο να στείλετε τις καλημέρες σας. Να έχουμε όλοι εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.

Για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να ξέρεις πόσο μεγάλο είναι. Ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι όμως. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει μια νέα έρευνα του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου, η οποία καταγράφει με επιστημονικό τρόπο την αστεγία στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, πίσω τους όμως κρύβονται άνθρωποι. Η έρευνα κατέγραψε 681 άτομα, εκ των οποίων οι 384 ζουν κυριολεκτικά στον δρόμο, ενώ οι υπόλοιποι εντοπίστηκαν μέσα από κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υποστήριξης. Στα ανησυχητικά ευρήματα είναι η διάρκεια. Σχεδόν ένα στους τρεις ανθρώπους παραμένει χωρίς στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ζουν σε αυτή την κατάσταση για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η αστεγία δεν είναι πλέον μόνο μια προσωρινή δυσκολία, για πολλούς εξελίσσεται σε μια μόνιμη πραγματικότητα. Τα αίτια είναι επίσης αποκαλυπτικά. 7 στους 10 δηλώνουν ότι έχασαν το σπίτι τους εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα υγείας, οι εξαρτήσεις και οι οικογενειακές συγκρούσεις. Η εικόνα δείχνει ότι πίσω από την απώλεια μιας κατοικίας συνήθως δεν βρίσκεται μια μόνο αιτία, αλλά ένας συνδυασμός δυσκολιών που οδηγεί σταδιακά στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των ανθρώπων που καταγράφηκαν. Οι περισσότεροι είναι άνδρες, σχεδόν 7 στους 10 είναι Έλληνες πολίτες και πάνω από το 60% έχει ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών. Οι περισσότεροι ζουν μόνοι, χωρίς οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη καταγραφή εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 35 μεγάλες πόλεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, γιατί η αστεγία δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό πρόβλημα, είναι και ένα πρόβλημα που πρέπει να μπορεί να μετρηθεί. Μόνο έτσι μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικές που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και όχι στις εκτιμήσεις, γιατί άλλωστε κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν πρώτα δεν γίνει ορατό.

Κάθε εποχή έχει το εργαλείο που δυσκολεύονται περισσότερο να ελέγξουν τα καθεστώτα. Κάποτε ήταν το τυπογραφείο, αργότερα το ραδιόφωνο, μετά η τηλεόραση. Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Αφορμή για τη σκέψη αυτή στάθηκε μια εικόνα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα από το Αφγανιστάν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αξιωματούχοι των Ταλιμπάν εμφανίζονται να ανακοινώνουν την απαγόρευση χρήσης smartphone και ταυτόχρονα να καταστρέφουν συσκευές που έχουν κατασκευθεί. Η εντολή είναι ιδιαίτερα αυστηρή, προβλέπει ότι όποιος παραβιάσει την απαγόρευση θα δει το κινητό του να καταστρέφεται, ενώ προβλέπεται και τιμωρία σύμφωνα με την Σαρία, το Ισλαμικό δηλαδή θρησκευτικό νόμο που εφαρμόζει το καθεστώς. Η απόφαση αφορά προς το παρόν κυρίως κρατικούς αξιωματούχους και προσωπικό υπηρεσιών ασφαλείας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν ήδη καταγραφεί περιορισμοί που επηρεάζουν και πολίτες, εκπαιδευτικούς ή εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, διατυπώνονται και φόβοι ότι τα μέτρα μπορεί να επεκταθούν ευρύτερα στο μέλλον και σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Το ερώτημα είναι και ένα ακόμη. Τι μπορεί να φοβάται ένα καθεστώς από ένα κινητό τηλέφωνο? Η απάντηση μάλλον βρίσκεται στις δυνατότητές του. Ένα κινητό δεν είναι απλώς μια συσκευή επικοινωνίας. Είναι κάμερα, είναι μικρόφωνο, είναι μέσο ενημέρωσης, είναι εργαλείο δημοσίευσης ταυτόχρονα. Μπορεί να καταγράψει ένα γεγονός, να μεταδώσει μια εικόνα και να τη στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να συνδέσει ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο και να δημιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας που δεν ελέγχονται τόσο εύκολα. Γι' αυτό και η συζήτηση που ανοίγει η συγκεκριμένη απόφαση ξεπερνά τα σύνορα του Αφγανιστάν. Δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά και τη σχέση ανάμεσα στην πληροφορία και την εξουσία. Αφορά το ποιος έχει το δικαίωμα να βλέπει, να καταγράφει και να μεταδίδει όσα συμβαίνουν γύρω του. Γιατί τελικά το θέμα δεν είναι το κινητό. Το θέμα είναι η δυνατότητα να βλέπεις, να καταγράφεις και να μεταδίδεις αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Και αυτή είναι μια δύναμη που τα καθεστώτα σε κάθε εποχή της ιστορίας δεν αντιμετώπισαν ποτέ αδιάφορα.

0: Πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας, μια πρόταση για όσους τους αρέσει που και που να κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό. Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού θα χαρίσει ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια της χρονιάς, το φεγγάρι της Φράουλας, που πήρε το όνομα από την εποχή που οι ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής μάζευαν τις άγριες φράουλες. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη. Παρά την ονομασία της, η σελήνη δεν αποκτά ρόζι κόκκινη απόχρωση. Μόνο όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα μπορεί να εμφανιστεί με πιο ζεστές πορτοκαλί ή κοκκινοπές αποχρώσεις, ένα οπτικό φαινόμενο που προκαλεί η ατμόσφαιρα της Γης και όχι κάποια πραγματική αλλαγή στο χρώμα της. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι πως σε διάφορους πολιτισμούς η ίδια πανσέλινος έχει και άλλα ονόματα.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ηχήσαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαρυμπόπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν σερβιριστεί. Πολύ ήδη σχεδιάζεται πώς θα περάσετε τη σημερινή ημέρα. Μέχρι τις 7 εμείς θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που ίσως δεν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Συνεχίζουμε παρέα.

καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο από την Πάτρα που προσθέθηκε στην παρέα μας. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την Αστόρια της Νέας Υόρκης. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.

Κάποτε η συζήτηση πριν από το μπάνιο στη θάλασσα ήταν απλή. Πάμε θάλασσα? Σήμερα για πολλούς ανθρώπους στην Αττική προηγείται μια δεύτερη ερώτηση: πόσο θα μας κοστίσει? Καθώς το καλοκαίρι προχωρά και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, χιλιάδες πολίτες, δόση πατριώτες μας, αναζητούν λίγες ώρες δροσιάς στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Όμως το κόστος μιας ημέρας στη θάλασσα αποτελεί πλέον μέρος του σχεδιασμού. Ανάλογα με την περιοχή, το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Υπάρχουν ακόμη οργανωμένες παραλίες, όπου η είσοδος και οι ξαπλώστρες παραμένουν σχετικά προσιτές. Υπάρχουν όμως και επιλογές, όπου μια οικογενειακή έξοδος στη θάλασσα μπορεί να κοστίσει όσο ένα σύντομο ταξίδι εκτός πόλης. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις τιμές, βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων. Όλο και περισσότεροι οργανώνουν το μπάνιο τους διαφορετικά, επιλέγουν ελεύθερες παραλίες, μετακινούνται νωρίς το πρωί για να βρουν σκιά, μεταφέρουν μαζί τους νερό, καφέ ή φαγητό και προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν τα έξοδα της ημέρας. Για αρκετούς η θάλασσα παραμένει το πιο προσιτό καλοκαιρινό καταφύγιο, για άλλους όμως ακόμη και μια απλή εξόρμηση αρχίζει να απαιτεί έναν μικρό οικονομικό προγραμματισμό. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Η θάλασσα εξακολουθεί να είναι δωρεάν. Η πρόσβαση όμως στις υπηρεσίες που τη συνοδεύουν αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη οικονομική σημασία. Και σε μια χώρα που ταυτίζεται ως ολίγες με το καλοκαίρι και τις ακτές της, η επιλογή ανάμεσα στην οργανωμένη και την ελεύθερη παραλία δεν αφορά πλέον μόνο την άνεση ή τις προσωπικές προτιμήσεις, αφορά όλο ένα και περισσότερο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και αυτή είναι μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα που λέει αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες προσαρμόζουν τις συνήθειές τους σε μια εποχή όπου κάθε έξοδος, ακόμη και η πιο απλή, περνά πλέον και από το ταμείο.

Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Ισπανική El País, συναντήσαμε μια ιστορία που μοιάζει να βγει και από μυθιστόρημα, αλλά αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Σε μια γωνιά λοιπόν της Βόρειας Ιταλίας, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια, υπάρχουν θησαυροφυλάκια που δεν φυλάσσουν χρυσό, δεν φυλάσσουν μετρητά, φυλάσσουν τυριά. Χιλιάδες μεγάλους τροχούς παρμεζάνας, τοποθετημένους σε ατέλειωτες σειρές μέσα σε ειδικές αποθήκες που θυμίζουν περισσότερο κελάριο ρήμανσης παρά τραπεζικό ίδρυμα. Η ιστορία ξεκινά από μια απλή ανάγκη. Η παραγωγή του περίφημου Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο χρειάζονται χρήματα για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Όμως το προϊόν τους δεν είναι έτοιμο να απολυθεί αμέσως. Για να αποκτήσει την πλήρη αξία του πρέπει να οριμάσει για μήνες, πολλές φορές και για χρόνια. Έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο παράξενες τραπεζικές πρακτικές της Ευρώπης, την οποία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες η Ιταλική τράπεζα Grandem. Οι παραγωγοί παραδίδουν το τυρί τους ως εγγύηση και λαμβάνουν δάνειο. Η τράπεζα το φυλάσσει, το ασφαλίζει και το παρακολουθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορίμανσης. Σήμερα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στις αποθήκες της φυλάσσονται εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια τυριού αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για την τράπεζα αποτελούν ένα πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, για τους παραγωγούς αποτελούν τον τρόπο να χρηματοδοτήσουν την επόμενη εισοδιά τους χωρίς να χρειαστεί να πουλήσουν βιαστικά το προϊόν τους. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα, χωρίς η τράπεζα να έχει χάσει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα, το τυρί αυτό δεν χάνει την αξία όσο περνά ο χρόνος, κερδίζει. Όσο ρημάζει γίνεται και ακριβότερο. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία της όλης ιστορίας. Σε μια εποχή όπου η οικονομία μοιάζει όλο και πιο ψηφιακή, γεμάτη αλγόριθμους, γεμάτη ηλεκτρονικές συναλλαγές και άειλα περιουσιακά στοιχεία, μια τράπεζα εξακολουθεί να στηρίζει μέρος της δραστηριότητάς της σε κάτι που μπορεί κανείς να αγγίξει, να μυρίσει και τελικά να γευτεί. Μερικές φορές οι πιο σύγχρονες οικονομικές ιδέες κρύβονται μέσα σε πρακτικές που μοιάζουν να έρχονται από έναν άλλο αιώνα και στην περίπτωση της Ιταλίας έχουν το άρωμα και τη γεύση της παρμεζάνας.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο που μας στέλνει τη δική του από την Βιτίνα με πολύ αέρα και ένα όμορφο αγώνα Ακρόπολης χθες, όπως μας τονίζει. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Κανίδη. Θέλει λίγο προσοχή, κύριε Γιώργο, σήμερα, γιατί η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδας, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβο, Χίο, Σκύρο. Άρα θέλει προσοχή. Υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιές και για σήμερα. Γι' αυτό και οι αρχές ζητούν να αποφύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ένα μικρό σπινθήρα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι και βέβαια να αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, να συνδράμουμε και εμείς στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Ένα τηλεφώνημα, μία ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει πολύ γρήγορη κινητοποίηση και να αποτραπεί μια μεγάλη έκταση πυρκαγιά. Καλή σας ημέρα.

Στο Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου θα πάμε τώρα, εκεί όπου υπάρχει ένας σιωπηλός παρατηρητής της αμερικανικής ιστορίας. Είναι ένα ξύλινο γραφείο. Είναι φτιαγμένο από την ξυλία ενός βρετανικού πλοίου που παγιδεύτηκε στους πάγους της Αρκτικής στα μέσα του 19ου αιώνα και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια μιας εξερευνητικής αποστολής. Όταν το πλοίο εντοπίστηκε αργότερα από Αμερικανούς ναυτικούς, επιστράφηκε στην Βρετανία ως χειρονομία φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Χρόνια αργότερα, μέρος της ξυλίας του μετατράπηκε σε γραφείο και δωρίστηκε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω του κάθισε ο Τζον Κένεντι, πίσω του κάθεται σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ένικοι αλλάζουν, το γραφείο μένει και συνεχίζει να παρακολουθεί την ιστορία να περνά μπροστά του. Η Βρετανία διαθέτει έναν δικό της πολύ πιο απρόσμενο παρατηρητή της πολιτικής ζωής. Δεν είναι έπιπλο, δεν βρίσκεται σε κάποιο μουσείο, είναι ένας γάτος. Είναι ο Λάρι που εγκαταστάθηκε στην Down Street το 2011 ως επίσημος αρχιποντικοκυνηγός της πρωθυπουργικής κατοικίας. Όταν έφτασε εκεί πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Από τότε είδε να περνούν από την περίφημη μαύρη πόρτα του αριθμού 10 η Τερέζα Μέι, ο Μπορίς Τζόνσον, η Λις Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ. Σύντομα θα δει και τον επόμενο πρωθυπουργό και μέσα από τη δική του παρουσία αποτυπώνεται και μια ολόκληρη δεκαετία βρετανικής πολιτικής ιστορίας. Το δημοψήφισμα του Brexit, οι διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις, οι εσωκομματικές συγκρούσεις, η πανδημία, αλλά και η αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό οι Βρετανοί ακόμη και σήμερα δεν μιλούν πραγματικά μόνο για έναν γάτο. Ο Λάρι έχει μετατραπεί σε ένα μικρό συμβολικό φακό μέσα από τον οποίο παρακολουθούν τις αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας τους, γιατί μερικές φορές η ιστορία δεν αφηγείται μόνο από τους πρωταγωνιστές, αφηγείται και από εκείνους που μένουν στη θέση τους και τους βλέπουν να περνούν.

Παραμένοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τους περισσότερους πολίτες η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι μια αυτονόητη υποχρέωση. Να δηλώνει το εισόδημά του, να πληρώνει τους φόρους του, να λογοδοτεί στο κράτος. Τι συμβαίνει όμως όταν ο πολίτης είναι ο βασιλιάς? Αυτό το ερώτημα άνοιξε αυτές τις ημέρες στη Βρετανία ο βασιλιάς Κάρολος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανικής Μοναρχίας, ένας μονάρχης δημοσιοποίησε το ποσό του φόρου που κατέβαλε. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση λοιπόν του Παλατιού, ο Κάρολος πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρο εισοδήματος και υπεραξίας, ενώ για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκαν και οι φορολογικές υποχρεώσεις του διαδόχου του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών εσόδων του βασιλιά προέρχεται από το δουκάτο του Λάγκαστερ. Είναι ένα ιστορικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, γεωργικής γης και επενδύσεων που ανήκει στον εκάστοτε μονάρχη. Μόνο την περασμένη οικονομική χρονιά τα έσοδά του από το συγκεκριμένο δουκάτο ανήλθαν σε 25,2 εκατομμύρια λίρες. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, βρίσκεται και στην επιλογή. Γιατί ο Βρετανός μονάρχης δεν έχει νομική υποχρέωση να αποκαλύπτει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Το έκανε οικειοθελώς με το παλάτι να κάνει λόγο για μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας. Η συζήτηση βέβαια δεν είναι καινούρια. Εδώ και πολλά χρόνια μέρος της βρετανικής κοινής γνώμης ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η μοναρχία χρηματοδοτείται εν μέρη και από δημόσιους πόρους. Η δημοσιοποίηση αυτή δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Η έκθεση δεν εξηγεί αναλυτικά πώς υπολογίστηκε ο φόρος, ούτε παρουσιάζει πλήρη εικόνα των φορολογητέων εισοδημάτων και των σχετικών εκπτώσεων. Άνοιξε όμως ένα παράθυρο που μέχρι σήμερα παρέμεινε κλειστό, γιατί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν ενισχύεται μόνο από τους νόμους, ενισχύεται και από τη διάθεση εκείνων που τους εκπροσωπούν να γίνονται πιο διαφανείς απέναντι στους πολίτες.

Έλατε να ταξιδέψουμε και μέχρι την Ταϊβάν, εκεί όπου κάπου μέσα στα βουνά της, κρυμμένο σε ένα παρθένο δάσος που χρειάζεται ημέρες πεζοπορίας για να το προσεγγίσει κανείς, στέκεται ένα δέντρο που οι ντόπιοι αποκαλούν εδώ και γενιές το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι. Για χρόνια κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πόσο ψηλό ήταν. Χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία ερευνών, αποστολών, αναρριχητών, επιστημόνων και εκατοντάδων εθελοντών για να αποκαλυφθεί τώρα η αλήθεια. Το δέντρο φτάνει τα 84 μέτρα ύψος. Είναι το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ανατολικής Ασίας και ξεπερνά σε ύψος ένα κτίριο περίπου 25 ορόφων. Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι το μέγεθός του, είναι το γεγονός ότι παρέμεινε κρυμμένο μέσα σε ένα δάσος που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν ανέγκυκτο από τον άνθρωπο. Η Ταϊβάν, παρά το μικρό της μέγεθος, φιλοξενεί μερικά από τα πιο πλούσια δασικά οικοσυστήματα της Ασίας. Απόκρυπνες πλαγιές, βαθιές κοιλάδες, δύσβατες περιοχές προστάτευαν αυτά τα δάση, ακόμη και στις περιόδους της έντονης υλοτομίας. Σήμερα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι αυτά τα γιγάντια δέντρα δεν αποτελούν μόνο φυσικά θαύματα, είναι και πολύτιμοι σύμμαχοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τα αρχαίγωνα δάση όπου αναπτύσσονται αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, λειτουργώντας σαν ένας φυσικός καταλύτης, σαν φυσικές αποθήκες άνθρακα για δεκαετίες ή ακόμη και για αιώνες. Η ιστορία αυτού του δέντρου θυμίζει κάτι απλό, ότι ακόμη και στον 21ο αιώνα, την εποχή των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, εξακολουθούν να υπάρχουν γωνιές του πλανήτη που κρύβουν μυστικά. Και μερικές φορές ένα από αυτά τα μυστικά μπορεί να είναι ένας γίγαντας που περίμενε σιωπηλά μέσα στο δάσος για εκατοντάδες χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στο Sky 100,3. Η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση, σκέψεις, ιστορίες και βέβαια μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, ως αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία εχθές στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου. Προειδοποίησαν δε ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές ανώτια της χώρας, εξέφρασε ο πρόεδρος του Λιβάνου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Διαβεβαίωσε παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου χαιρέτησε τη συμφωνία με το Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την πλήγμα για το Ιράν και τη Χεσμπολάχ. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα, σε δασική έκταση, στα κρυονέργια Ναυπακτία, σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σε Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα την Τετάρτη. Τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.238 είναι τραυματίες, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 αγνοούνται. Θανάσιμα τραυματίστηκε χθες μία 50χρονη Ιταλίδα, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή στον Κάλαμο Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθερξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 16χρονος αφορμή για το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μια κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθομολογίαν δράστη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, Αγγλία, Κροατία και Γκάνα πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Οι Κροάτες επικράτησαν τον Γκανέζων με 2-1 και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψη στις 10 την Νότια Αφρική. Σε συμφωνία με την Τούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόνερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάς.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Πέρσα Μπόλια στη μουσεραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους σε μια φανταστική χώρα όπου κυριαρχεί ο λαγοκέφαλος.
0: Σώπα μωρέ και εσείς είχασε τώρα.
1: Πώς.
0: Εγώ μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα. Έβλεπα μέσα ένα βιντεάκι από Γαλλία, όπου και από άλλα μέρη της Ευρώπης, εκεί όπου δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Τι φοβερή η τύπησα χθες που βγάλαμε στην τηλεόραση από την Ελβετία. Μας έλεγε
1: η κυρία Χαρισίου.
0: Ότι για να μπει κλιματιστικό, μάλλον παίρνεις πιο εύκολα άδεια παραμονή στην Ελβετία παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό.
1: Ναι, για να μην χαλάσουν οι προσώπεις των ξύλινων κτηρίων. Έτσι.
0: Ιστορικά κτίρια εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν παίρνεις άδεια ή παίρνεις πάρα πολύ δύσκολα για να βάλεις κάποια μονάδα.
1: Και λιώσανε.
0: Λιώσανε. Και έβλεπα τώρα τι προσπαθούν να εφαρμόσουν για να έχουν κάποιο είδους έτσι αντιμετώπιση του θερμικού αυτού κύματος στην Ευρώπη, που χρησιμοποιούν κυμολία. Τη λευκή κυμολία σε χρώμα, διαλύουν δηλαδή με νερό και κάνουν αυτό που κάναμε εμείς οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας στα χωριά, που ασβεστώναν τα σπίτια στην πραγματικότητα. Που είναι το καλύτερο θερμομονωτικό, δεν υπάρχει καλύτερο από το ασβέστομα.
1: Πέτρινο σπίτι ασβεστωμένο.
0: Εννοείται. Κάθε χρόνο σπηλιά. Μόνο σου είναι και δωρεάν. Το κάνεις μόνος. Παίρνεις μια βούρτσα και το κάνεις σιγά το πράγμα.
1: Και τι όμορφα που ήταν.
0: Και ήταν και ωραία. Και υγιεινά, σκότωνε και όλα τα, δεν εμπλησίαζε με τα φίδια και τα λοιπά, εννοείται. Μα και τώρα, δεν βλέπεις που ασβεστώνουν γύρω γύρω τα παρτέρια και
1: στα χωριά μας ακόμα και σήμερα ασβεστώνουν βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι πολλαπλής χρήσης και με όσα χρόνια βάζεις δημιουργεί ένα ωραίο φιλμ και δεν περνάει τίποτα μέσα. Στην Ευρώπη τώρα το ανακαλύψανε.
1: Τι να κάνεις.
0: Σ' ανάγκη δηλαδή.
1: Ναι, κοίτα, οι παλιοί ξέρανε. Οι παλιοί ξέρανε, η ζωή ήταν πιο απλή, χωρίς πολύ μεγάλα κόστη και πολύ όμορφη. Γιατί είχες τα αναγκαία, έκανες και κάποια πράγματα μόνος σου και περνούσες πιο καλά. Τώρα είδα χθες στη Γαλλία ανοίγει ένα μαγαζί που πουλούσε air condition και ορμάνε μέσα και παίζουν ένα ξύλο.
0: Χαμός,
1: για το ποιος θα προλάβει το air condition.
0: Άκου τώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Εννιάρια. Η μεγαλύτερα.
1: Ο δωδεκάρια με ιονιστή και WiFi.
0: Α, θέλουν και
1: ναι, για να βάζεις από το αυτοκίνητο. Σου λέει κάτσε να το βάλω από το αυτοκίνητο μόλις φτάσω να έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Ισπανία, ξύλο για ξαπλώστρα. Παραλία λέμε, όχι αυτό που λέμε δεν πέφτει καρφίτσα. Πατής με πατός. Και αδειάζει μια ξαπλώστρα και ορμάνε 4-5 πάνω. Παρέες.
0: Άκου τώρα.
1: Και πέφτει ένα βρωμόξυλο Γιάννη στην παραλία. Δηλαδή είχε στη Γαλλία αυτό, είχε στην Ισπανία αυτό. Τι άλλο συνέβη, σκάσαν οι δρόμοι στην Γερμανία. Στην Α2, στον αυτοκινητόδρομο Α2, έσκασε ο δρόμος. Από τις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί εκεί το φτιάχνουν, ξέρεις, για χειμερινό.
0: Ναι.
1: 20 αυτοκίνητα ζημιές, 2 τραυματίες.
0: Καλά, και εμείς που το κάνουμε για καλοκαιρινό, κατέβα εδώ μπροστά από τους θύλους του Ολυμπίου Διός, κεντρική αρτηρία, η συνέχεια της Αμαλίας, δηλαδή πριν βγει συγκρού, πήγαινε να δεις πως είναι ο δρόμος. Χαμός.
1: Για το ποιος θα προλάβει το air condition.
0: Άκου τώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Εννιάρια. Η μεγαλύτερα.
1: Ο δωδεκάρια με ιονιστή και WiFi.
0: Α, θέλουν και
1: ναι, για να βάζεις από το αυτοκίνητο. Σου λέει κάτσε να το βάλω από το αυτοκίνητο μόλις φτάσω να έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Ισπανία, ξύλο για ξαπλώστρα. Παραλία λέμε, όχι αυτό που λέμε δεν πέφτει καρφίτσα. Πατής με πατός. Και αδειάζει μια ξαπλώστρα και ορμάνε 4-5 πάνω. Παρέες.
0: Άκου τώρα.
1: Και πέφτει ένα βρωμόξυλο Γιάννη στην παραλία. Δηλαδή είχε στη Γαλλία αυτό, είχε στην Ισπανία αυτό. Τι άλλο συνέβη, σκάσαν οι δρόμοι στην Γερμανία. Στην Α2, στον αυτοκινητόδρομο Α2, έσκασε ο δρόμος από τις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί εκεί το φτιάχνουν, ξέρεις, για χειμερινό.
0: Ναι.
1: 20 αυτοκίνητα ζημιές, 2 τραυματίες.
0: Καλά, και εμείς που το κάνουμε για καλοκαιρινό, κατέβα εδώ μπροστά από τους θύλους του Ολυμπίου Διός, κεντρική αρτηρία, η συνέχεια της Αμαλίας, δηλαδή πριν βγει

0: στην Α2, στον αυτοκινητόδρομο Α2, έσκασε ο δρόμος από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί εκεί το φτιάχνουν, ξέρεις, για χειμερινό.
1: Ναι.
0: 20 αυτοκίνητα ζημιές, 2 τραυματίες.
1: Καλά, και εμείς που το κάνουμε για καλοκαιρινό, κατέβα εδώ μπροστά από τους θύλους του Ολυμπίου Διός, κεντρική αρτηρία, η συνέχεια της Αμαλίας, δηλαδή πριν βγει συγκρού, πήγαινε να δεις πώς είναι ο δρόμος. Πήγαινε από περίεργα.
0: Εκεί δεν τον έχουν φτιάξει έτσι για να πηδάνε τα αυτοκίνητα.
1: Για να πηδάνε τα αυτοκίνητα δεν έχουν κάνει. Σου έχω πει, είναι, οι δρόμοι εδώ είναι Παρίσι-Ντακάρ.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς το έχουμε κάνει Αθήνα-Ντακάρ. Πήγαινε εκεί να δεις πώς έχει γίνει ο δρόμος από τη ζέστη και από τα λεωφορεία και τα τουριστικά λεωφορεία, μάλλον που περνάνε από εκεί, από το βάρος. Πήγαινε να δεις.
0: Το ξέρω.
1: Μιλάμε, η πλάκα ποια είναι. Επειδή έχει και τη διαγράμμιση κάτω, όσο φαίνεται, γιατί έχει τρεις λωρίδες εκεί. Όσο φαίνεται η διαγράμμιση ίδια κάνει ζιγζάκ.
0: Ναι,
1: από την αλλήλωση του οδοστρώματος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λες, παιδάκι μου, συγγνώμη, αυτό το ξέρεις το ότι από εκεί περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα, βαριά οχήματα. Κάτω κανονικό, κάτω ενισχυμένο, ξέρω εγώ κάτι. Μην ρίχνεις απλά ένα φιλμ πίσας και λες ότι έφτιαξα δρόμο.
0: Άστο, άστο εκεί.
1: Εκεί επειδή περνάω από το μηχανάκι, μιλάμε ιδινοπαθώ, έχω βρει τα τυφλά σημεία που είναι λίγο ίσιο.
0: Πάρεις εντούρο.
1: Έλα
0: μόνο. Πάρεις εντούρο να ανεβαίνεις.
1: Και μετά λέμε για την καθημερινότητα. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Τι είναι η καθημερινότητα? Αυτό που βλέπει ο πολίτης κάθε μέρα, από την ώρα που θα φύγει από το σπίτι μέχρι που θα επιστρέψει, αυτό είναι η καθημερινότητα.
0: Που αφήνουν τα φρεάτια και στρώνουν από πάνω άσφαλτο και ξανά άσφαλτο και ξανά άσφαλτο. Και μόλις πάει να περάσει φρεάτιο, σπάς τη ρόδα της μηχανής.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους δρόμους έτσι δεν είναι?
1: Καλά, χαίρομαι πολύ. Ναι, αλλά όμως θα έχεις οπτική ίνα τώρα, κάτσε.
0: Πολύ οπτική ίνα, όλοι βάζουν οπτική ίνα.
1: Έχεις αυτά τα αυλάκια που σου φτιάχνουν, αλλά θα έχεις οπτική ίνα. Εντάξει, θα πέφτεις λίγο μέσα μέχρι να φτάσεις ένα σπίτι να μπεις να τη λειτουργήσεις για να μπεις στο ίντερνετ. Γιατί το παράδοξο ποιο είναι? Είσαι στον δρόμο, οδηγάς, έχουν ανοίξει αυτά τα κανάλια τα μικρά για να μπουν οι οπτικές ίνες. Τα έχουν κλείσει όπως. Δημιουργεί μια λακκούβα στην πορεία.
0: Σωστά.
1: Σε όλους, δεν υπάρχει δρόμος που να μην έχει τέτοιο πράγμα. Και μετά εσύ θα πας σπίτι, αλλά θα μπεις στο σπίτι από τον υπολογιστή ή από το κινητό. Θα έχεις ασύλληπτες ταχύτητες.
0: 1 Gbps.
1: Θα μπαίνει σφαίρα και θα διαβάζεις έπεσε αυτοκίνητο σε λακκούβα. Γιατί αυτή την είδηση πρέπει να διαβάζει γρήγορα. Μην τη διαβάσει άλλος πριν από σένα.
0: Θα διαβάζει πριν φτάσει σπίτι. Θα έχεις πέσει εσύ στη λακκούβα και πριν φτάσει σπίτι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και το άλλο φοβερό, για να σου τελειώσω με την Ευρώπη, είναι που τους βρέχανε στη Γαλλία με μάνικες νερού. Ναι. Το είδες, απίστευτη εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν βγει αρχές στον δρόμο και καταβρέχανε τους πολίτες.
1: Στη Γερμανία το κάνανε αυτό, στους αυτοκινητόδρομους, που είχε βγει με τα ποτιστικά αυτά τα ειδικά οχήματα και καταβρέχαν τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Για να μην λιώσει άσφαλτος που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ακραίες συνθήκες, πρωτόγνωρες για τους Ευρωευρωπαίους.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά σε εμάς, 32 φωτιές χθες.
1: Θα έρθουν εδώ πέρα όλοι αυτοί, να ξέρεις. Καλοκαίρι.
0: Θα τρέχουν να σβήνουν τις φωτιές.
1: Θα κάνουν αυτό που κάνω εγώ εδώ και 3 χρόνια, που πάω έξω με τη μηχανή βόλτα και κοιτάω που έχει 25 βαθμούς και κάτω. Θα το κάνουν οι Ευρωπαίοι φέτος.
0: Ναι.
1: Θα δουν ότι εδώ πέρα έχει μέχρι 35 και θα έρθουν εδώ.
0: Αν συνεχιστεί. Αν και έχει προβλέψει η κυβέρνηση. Κοίτα,
1: Δευτέρα-Τρίτη θα ανεβάσει. Θα φτάσει και 35.
0: Ναι, αλλά λέει φέτος δεν θα πάει παραπάνω. Φέτος θα είναι καλό, λέει, το καλοκαίρι.
1: Ρε, μακάρι.
0: Τέλος πάντων, χθες είχαμε πάντως 32 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είχαμε 5 συλλήψεις για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, άμα λέμε από το πρωί ότι έχει 8-9 μποφόρο, ότι γίνεται ο κακός χαμός, ότι έχει βγει κατηγορία 4, η πρώτη φορά που βγαίνει για φέτος κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός, και σου έχει και μια αραδιάσει και μια 50 οδηγίες. Και ο άλλος όχι, εγώ εννοείται, δεν το συζητάμε, 8 μποφόρ, η πικάνια ψήνεται τέλεια με 8 μποφόρ στο μπαρμπεκιού. Το ριμπάι, ακόμα καλύτερο, η τόμαχοκ, τι το
0: τέλεια.
1: Συζητάς. Πάρε τόμαχοκ τώρα, έκαψε ο άλλος εκεί που είχε βάλει και τάκεγε και έτρεχε η πυροσβεστική από πίσω. Γιώργο, συγγνώμη, δηλαδή θέλει πολύ νιονιό. Πρέπει να σου το πει πολιτική προστασία αυτό, δηλαδή, για να το καταλάβεις.
0: Σου λέει, άλλος έκανε τη δουλειά μου.
1: Ο άλλος έκανε θερμικές εργασίες. Πάρδα. Τέλος πάντων.
0: Συνελήφθησαν 5 άτομα, τέλος πάντων, για εμπρισμό εξαμελίας και με πρόθεση κάποιοι.
1: Ντουγάνια. Τι ήταν ντουγάνια?
0: Τι ήταν ντουγάνια?
1: Τι είναι, ρε, πέσα τα ντουγάνια που γράφεις εδώ. Ντουγάνια. Ντουγάνια λέμε αυτούς που κάνουν του κεφαλιού τους.
0: Μπορεί να είναι καμιά κακιά λέξη. Όχι.
1: Έχει αρχίσει και γίνεται πατρινιά αυτή τώρα. Θα είναι καμιά λέξη από κάτω και δεν την ξέρουμε.
0: Άνθρωπος,
1: είμαστε κι εμείς κάτω τα βλάκι.
0: Άνθρωπος αφελής είναι το ντουγάνι.
1: Α, ντουγάνι.

0: του Βάρη, ναι.
1: Χαζός.
0: Εντάξει. Τώρα εξηγήθηκες. Τώρα μάλιστα. Τώρα συνεννοούμαστε κανονικά.
1: Για λαγοκέφαλους δεν θα πεις τίποτα.
0: Λαγοκέφαλος, κοίτα. Εχθές έκανα μαθηματικές πράξεις.
1: Για πες.
0: Να δω αν με συμφέρει να λάβω μέρος στο διαγωνισμό αλίευσης.
1: Πρέπει να βγάλεις καταρχάς δίπλωμα. Επαγγελματία. Άδεια μάλλον.
0: Θα τη βρούμε, ρε παιδί μου, την άδεια. Εντάξει, θα τη βρούμε.
1: Το κανονίσεις.
0: Θα τη βρούμε. Θα πάμε σε ένα.
1: Δικό μας. Όχι σε ένα δικό μας.
0: Σε έναν επαγγελματία ψαρά. Θα πάμε κι εμείς από δίπλα. Θα βάλουμε ένα χεράκι. 5,33 δεν είναι λίγο. 5,33 ευρώ το κεφάλι. Όχι ο λαγοκέφαλος, το κιλό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο. Μια χαρά τιμή είναι. Και σου επιδοτεί και 0,10 το καύσιμο. Μια χαρά βγαίνει η τιμή. 5,33.
1: Καρπενήσει.
0: Αν πας και ένα σουβλάκι να φας βέβαια μαζί, γιατί τώρα τόσες ώρες να κυνηγάς λαγοκέφαλους, θα σου βγει γύρω στα 8 ευρώ, 8 κάτι. Θέλει προσοχή αυτό. Θέλει να κάνεις τα κομμάτια σου.
1: Θέλει προσοχή σε πολλά επίπεδα.
0: Εν τω μεταξύ, από αυτή την ιστορία, πέρα από όλα όσα βλέπετε, να τρώνε κουτάκια αναψυκτικό, να λυγίζουν σίδερα, να κάνουν τον κουταλιανό, δηλαδή. Είναι κανονικός κουταλιανός ο λαγοκέφαλος της Ελλάδας. Είναι μοναδικό είδος, δεν υπάρχει αλλού, μόνο σε εμάς. Έχουν εμφανιστεί συμπολίτες μας, όπως γίνεται πάντα σε κάθε μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, οι οποίοι έχουν τη δική τους κοσμοθεωρία για το πού ήρθαν αυτοί οι λαγοκέφαλοι, πού προέρχονται και τι ζωντανά είναι αυτά.
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια. Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Και είναι η αρχή ακόμα, δεν έχουν πλακώσει ζέστες.
1: Ο κύριος ποιος ήταν, έχουμε εικόνα.
0: Ειδικός.
1: Τι δηλαδή, είναι αυτοί που φτιάξαν τα σκουλίκια και τα ούφο, φτιάξαν και τους λαγοκεφαλούς.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις. Από πού να σωθείς μετά.
0: Και
1: μετά τι μπορείς να κάνεις εσύ, ο απλός πολίτης.
0: Και αυτό είναι βέβαιο ότι δεν έχει βγάλει και ταυτότητα την καινούργια που έχει βγάλει εσύ. που έχει αρχίσει το μέτωπο σου και κάτι ψηλό χαράζει.
1: Αφού είναι Γιάννη, αυτός ο άνθρωπος τα ξέρει.
0: Ναι.
1: Είναι αφελή σαν και εσένα, Ντουγάνι. Είναι Ντουγάνι.
0: Αυτό έχει μπει μέσα. Ο κύριος. Η κοσμοθεωρία έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εδώ.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλος.
1: Να το, σου λέει ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, αυτά είναι κρυφά σχέδια που πρέπει λίγο να είσαι ψαγμένος για να μπορείς να τα προσεγγίσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Ορίστε.
0: Πώς σου λέγε, ρε παιδί μου, άλλος ότι τέλος πάντων με το που έκανες το εμβόλιο θα έχεις. Θα κολλάει το κινητό πάνω σου. Ναι. Άμα το βάλεις τώρα που έχεις κάνει τα εμβόλια, εσύ που έχεις κάνει τρία, πόσα έκανες.
1: Δύο.
0: Μόνο.
1: Μόνο.
0: Εγώ που έχω κάνει τρία.
1: Ναι.
0: Και έκανα μάλιστα το τελευταίο, το καινούριο, το ενισχυμένο.
1: το
0: δεν είναι μόνο ότι βάζει το κινητό στο μπράτσο και κολλάει. Κολλάει κανονικά.
1: Τι, παίρνει και τηλέφωνο μόνο του.
0: Όχι, δεν παίρνει, κολλάει. μένει στο μπράτσο. Όποιος είναι σε ακτίνα 2 μέτρων από εμένα που έχω κάνει αυτά τα εμβόλια, έχει σήμα καμπάνα στο κινητό. Καμπάνα. Εμένα, δηλαδή όσοι είναι δίπλα μου έχουν 6G, δεν έχουν 5G.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. Τα ανατείναξαν, δεν τα κρατήσανε για ώρα ανάγκης.
1: Τα κατάλαβες.
0: Μια χαρά. Ο Γιώργος στο μήνυμά του, καλημέρα. Άκουγα εκεί τι κάνουν οι κουτόφραγκοι για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Βέβαια, τι περιμένεις από λαούς που όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες αυτά κάτω από βελανιδιές και βγάζανε κραυγές.
1: Γιώργο, εντάξει τώρα, μην μας το πας και εσύ σαν τον κύριο εδώ πέρα. Είδες, εμείς που φτιάχναμε τους παρθενώνες έχουμε air condition. Οι κουτόφραγκοι που τρώγανε βελανίδια, πού να φτιάξουν air condition.
0: Άλλη προσέγγιση. Λέω πολλά ψέματα για άλλο θέμα. Με την ιστορία με τον Αβραμόπουλο, του Ευρωπαϊκού κτλ. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Θα ήθελα να εξαντλήσουμε το θέμα, τη φράση περίπου που είπε ο Αβραμόπουλος, κερατάδες Βέλγοι δικαστές. Αυτό δεν είναι ευθέως, λέει, αιχμή προς τις Βελγίδες συζύγους τους. Ξέρει κάτι ο κύριος Δημήτρης και δεν μας το αποκαλύπτει. Εντάξει, άμα το δεις από αυτή την οπτική, ναι, έχεις ένα θέμα. Η αλήθεια είναι τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, χθες απάντησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Χθες το βράδυ έβγαλε μια ανακοίνωση. για το ότι ο γιος του εργάζεται στην Qatar Energy.
0: Ναι.
1: Θα δημοσιευθεί σήμερα μια είδηση αυτή συγκεκριμένη, αυτό το ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, σε εφημερίδα. Και ο κύριος Αβραμόπουλος έσπευσε από χθες και απάντησε για να αποκαταστήσει την αλήθεια, όπως ο ίδιος αναφέρει. Και λέει ότι ο γιος μου όντως εργάζεται εκεί, αλλά δεν είναι υψηλόβαθμο στέλεχος, είναι ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, και λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής του ιδιότητας και της προϋπηρεσίας του, επελέγει από την συγκεκριμένη εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση με όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα. Τώρα τι να σου πω. Εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση ότι έσπευσε να απαντήσει πριν δημοσιευτεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Αυτό το διαφήμιζε ήδη η εφημερίδα.
1: Εντάξει,
0: από την Παρασκευή το διαφήμιζε ότι θα έχει αυτό το θέμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ να ξέρεις, γενικά σε αυτά τα θέματα που μπλέκονται μανάδες, πατεράδες, παιδιά κτλ. Είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα, αν ο μπαμπάς εμπλέκεται σε μια υπόθεση, τέλος πάντων ελέγχεται για μια υπόθεση, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή η ευθύνη περνάει και στα παιδιά του.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά την στιγμή που βγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στο Κατάρ και στις σχέσεις του κυρίου Αβραμόπουλου και της ΜΚΟ του κυρίου Πατζέρη με υψηλόβαθμα στελέχη του Κατάρ, και βγάζει το ντοκουμέντο ένα δημοσίευμα ότι ο γιος του συγκεκριμένου πολιτικού εργάζεται στην Qatar Energy, που είναι η κρατική εταιρεία πετρελοειδών της χώρας.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: θέλει λίγο σκέψη, πώς να σου το πω. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: λίγο...
0: μέχρι εκεί, δηλαδή μην το πάμε και λίγο.
1: Εντάξει, όχι, εκεί, μέχρι εκεί το πάμε.
0: Να προβληματιζόμαστε και πάρα
1: μέχρι
0: πολύ.
1: Εκεί
0: ο καθένας
1: το
0: μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και μπορεί και λόγω αυτών των σχέσεων ο μπαμπάς, όπως και κάθε μπαμπάς, να ευνόησε και το παιδί του. Να σηκώσει και ένα τηλέφωνο και να είπε: πάρτε το παιδί μου στη δουλειά, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο ότι και το παιδί εμπλέκεται στην αυτή, γιατί αυτό προσπαθεί να υπονοηθεί. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ας κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι εισαγγελείς, οι Βέλγοι, αφού έχουν ανοίξει το φάκελο και ψάχνουν τα πάντα. Ας κουμπώσουν τις υποθέσεις με τα πρόσωπα και μετά εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, απλά το αναφέρω επειδή διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Αβραμόπουλου, έτσι. Και
0: ναι.
1: Εμένα με προβλημάτισε ο χρόνος και η ταχύτητα της απάντησης. Αυτό.
0: Μια χαρά. Εκεί.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Θεωρίες συνωμοσίας. Μπορώ να σου πω λίγο τις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Για πες.
1: Για το λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βιολογικό όπλο, τεχνητή απελευθέρωση. Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι το ψάρι ρίχτηκε σκεμμένα στη Μεσόγειο από ξένες δυνάμεις ή μυστικές οργανώσεις για να πληγεί ο τουρισμός και η αλεία της Ελλάδος. Μετάλλαξη από πυρηνικά απόβλητα. Μια άλλη θεωρία θέλει το λαγοκέφαλο να είναι προϊόν εργαστηριακής μετάλλαξης ή έκθεσε τοξικά απόβλητα εξαιτίας της περίεργης μορφολογίας του, έντονα δόντια και ικανότητα να φουσκώνει. Υβρίδιο. Ορισμένοι ερασιτέχνες υποστηρίζουν λανθασμένα ότι πρόκειται για διασταύρωση άλλων ειδών που δημιουργήθηκε για να μειώσει τους πληθυσμούς των ντόπιων ψαριών. Και ο μύθος περί θανατηφόρου δαγκώματος. Υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι το δάγκωμά του μεταδίδει δηλητήριο. Η αλήθεια είναι ότι το δάγκωμα προκαλεί μόνο σοβαρό μηχανικό τραύμα λόγω των ισχυρών δοντίων του, κύριε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι και γαλλικό φιλί το δάγκωμα του λαγοκέφαλου.
1: Ή ότι τον φτιάξανε για να ανοίγει τα κουτάκια της μπύρας.
0: Έλα, αυτό πια. Τώρα κάτσανε, θα βγάλουν ανοιχτήρια για μπουκάλια με σχήμα λαγοκέφαλου. Σίγουρα, δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει αυτό.
1: Έλα.
0: Σίγουρα. Όλο και κάποιος να το κάνει.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε λάβει πολλά μηνύματα. Καταρχάς ο Βασίλης από το Ηνωμένο Βασίλειο μας στέλνει την καλημέρα του, έτσι. Ο Σωτήρης μας λέει για το θέμα των πυρκαγιών: καλημέρα, το κάπνισμα των κυψελών να γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά θυμιατά και με παρουσία της πυροσβεστικής. Είναι άκρως επικίνδυνο το καλοκαίρι να χρησιμοποιούν θυμιατά με καρβουνάκια. Ένα πολύ μεγάλο μήνυμα μας έχει στείλει ο Βασίλης για το θέμα με τους λαγοκέφαλους, σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή του είδους λαγοκέφαλου στην ελληνική θάλασσα. Φαίνεται ότι υπάρχει λύση αλίευσης συνδυασμένη με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος στην παραγωγή πολυτελών δερματίνων ειδών λόγω της ποιότητας και της μηχανικής αντοχής αυτού του μέρους του ψαριού. Μας περιγράφει τι μπορούν να κατασκευαστούν και πολλά άλλα, έτσι. Και ο Αντώνης τη γράφει εδώ: καλημέρα, λέει, Δεκατιανή επί 10 εκατόνταρχος. Σου λέει Δεκατιανή επί 10 εκατόνταρχη.
0: Ωραία.
1: Να το κάνουμε εκατόνταρχη.
0: Δικός μας.
1: Προς το λέω πολλά ψέματα, λέει. Εγώ αποφεύγω να λέω ψέματα, αλλά χωρίς να το πετυχαίνω 100%, λέει. Καθότι λέει ψεύδος από το φεύγος. Όλοι προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
0: Μετά το διάλειμμα θα να κοιτάξουμε λίγο τις απαντήσεις, γιατί χθες βρήκα μια ανάρτηση στο Facebook από μια ομάδα από τον Πετραλώνων που έβαλε ένα quiz, μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν έμεινα να δω τις απαντήσεις γιατί προφανώς τα γράφανε όλο το βράδυ. Πώς έχετε γράψει στο κινητό, δηλαδή καλεί τον κόσμο να απαντήσει και λέει πώς έχετε γράψει στο κινητό σας τον παράνομο δεσμό σας όταν χτυπάει
1: πατέρας.
0: Το πρώτο σχόλιο που πρόλαβα να διαβάσω είναι χτυπάει το τηλέφωνο και βγάζει χαμηλή μπαταρία.
1: Άκου αυτό, επειδή στα παλιότερα χρόνια το είχα μελετήσει το θέμα. Αν βάλεις πατέρα ή μαμά, ναι, συνήθως η γυναίκα είναι τσακωμένη με τη μαμά.
0: Θα μπω μετά εδώ τις απαντήσεις.
1: Οπότε βαράει η μαμά και δεν το σηκώνει. Λοιπόν, και, πάμε σε break, τι θες? Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
8: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγοί επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
10: Star FM 933.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: 7:36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυριακάτικη, φρέσκη, σε εξαιρετική φόρμα. Είμαστε για να τρέχουμε σε βουνά και θα κάτσε. Κάτσε να δώσουμε λίγο ένταση, ρε Γιάννη.
1: Βρε ένταση, δώσε, αλλά μην νομίζεις, μην πιστέψεις.
0: Όχι, εντάξει, δεν το πιστεύω. Απλά το λέω να δώσουμε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα βουνά και τις θάλασσες και να περάσουμε φανταστικά όλοι μαζί σήμερα. Ναι. Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου, Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, Διεθνής ημέρα φενιλκετονουρίας και Διεθνής ημέρα ομόφυλης περηφάνειας, κύριε Γιάννη, σήμερα.
1: Ωραία, υπέροχα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και να σε ενημερώσω ότι έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Εντάξει. Οπότε μεγάλη προσοχή και σήμερα, διότι χθες είπαμε ότι μέχρι το απόγευμα
1: βγήκε. Και επειδή είναι Κυριακή, μην απλώστε πάλι μπαρμπεκιού και τέτοια. Γενικώς λίγο μαζεμένα σήμερα. Εντάξει, μη φάτε σήμερα ριμπάι από Δευτέρα. Όχι από Δευτέρα. Από Τετάρτη.
0: Από Τετάρτη που
1: θα πέσει. Θερμοκρασία.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε χθες 32 πυρκαγιές, έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, το quiz που έχουν βάλει εδώ μια ομάδα στο Facebook. Πώς έχεις αποθηκευμένο, λέει, τον παράνομο δεσμό σου και όταν χτυπάει, πώς εμφανίζεται στο κινητό.
0: Για πες.
1: Και καλεί τον κόσμο από κάτω να απαντήσει. Και εμείς καλούμε και εσάς να απαντήσετε. Εδώ, όποιος θέλει δηλαδή. Ο άλλος γράφει: παραβάτης. Χτυπάει το κινητό, τον παίρνει ο παράνομος δεσμός και εμφανίζεται παραβάτης.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτός είναι. Μια άλλη κυρία που έχει γράψει εδώ, γιατί απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Αρετούλα, λέει. Γράφει αρετούλα. Θα είναι καμιά, μπορεί να είναι και κόρη, δεν ξέρω, ενδεχομένως. Η πιο ωραία είναι αυτή που έχει γράψει χαμηλή μπαταρία. Μάνα, ο άλλος γράφει μάνα.
0: Μάνα.
1: Η άλλη γράφει χαϊβάνι. Ένας άλλος παράνομος άγγελος. Παράνομος άγγελος. Αδερφέ. Αυτό
0: έχει κάνει τεράστιο λάθος.
1: Άστο, πάρε το κινητό και πέτα το κιόλας. Λοιπόν, και αν μπείτε chat, για μην κουράζεστε, μπαίνετε chat GPT και του γράφετε πώς να αποθηκεύσω το τηλέφωνο όταν χτυπάει και καλεί ο παράνομος δεσμός, πείτε, πες μου μερικές προτάσεις. Μερικές ιδέες λοιπόν σου διαβάζω. Τι σου λέει το μηχανάκι εδώ. Γιώργο Σέρβις.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Μαρία Λογιστήριο.
0: Και αυτό σωστό.
1: Vodafone, Κοσμοτέ.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τεχνική υποστήριξη. Γραφείο, ΚΕΠ. Φαρμακείο, delivery, ταχυμεταφορές. Οδική βοήθεια. Θα βαράει και θα γράφει οδική βοήθεια. Σου λέει από δίπλα, άμα το δει. Τι έγινε, Γιαννάκη? Τα μάξι πάλι στο συνεργείο, το έχουμε.
0: Αγάπη μου, χάλασε.
1: Ο λογιστής, οδοντίατρος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός.
0: Ναι, αόριστα ρε παιδί μου, αόριστα που μπορείς να πεις ότι πω άστονα τώρα ο υδραυλικός με παίρνει κλειστό. Κλάτς και το κλείνεις.
1: Ο άλλος λέει, γράφει, μην απαντήσεις.
0: Καλά, εντάξει. Σαν χλαμάρες.
1: Καλά, εσύ έτσι άλλως θα καρφωθείς από μόνος σου. Ό,τι και να
0: γράψεις. Εγώ δεν έχω παράνομο δεσμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα, αγάπη μου.
1: Είχες.
0: Ακούει και η Χριστίνα.
1: Είχες. Στα νιάτα σου.
0: Στα νιάτα μου, εντάξει. Ως παιδί και εγώ έκανα τις τρέλες μου. Τώρα πια.
1: Χορτάτος, τώρα είσαι χορτάτος.
0: Λοιπόν, έλα, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και αναλυτής Strategy International. Γιατί έχουμε κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή για ακόμα μια νύχτα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα που δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Και όλα αυτά βεβαίως, ενώ είναι σε εξέλιξη μια εύθραστη εκεχηρία και περιμένουμε και το τι θα γίνει στο μέτωπο του Λιβάνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και καλή Κυριακή. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν φαίνεται βέβαια αυτό. Έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, ούτε αναμένω να διαρκέσει μόνο 60 μέρες. Θα έχουμε πολλά προς πίσω, αλλά στο τέλος, λόγω της πίεσης που ασκείται και στις δύο πλευρές, από τη μία οι Αμερικανοί δέχονται παγκόσμια πίεση πλέον για την αποτελέσματα που έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στην οικονομία, από την άλλη το Ιράν επίσης έχει δεχτεί πολύ σοβαρά πλήγματα. Αργά ή γρήγορα λοιπόν θα φτάσουμε σε συμφωνία. Θα παρατηρήσετε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο, είναι κλειστά τα χρηματιστήρια, οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες αναταράξεις.
1: Δεν χάνει μετοχές του ο Τραμπ.
2: Δεν έχουμε και ιδιαίτερες αναταράξεις. Επομένως, αργά ή γρήγορα πιστεύω θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Μέχρι τότε η κάθε μία από τις πλευρές θα επιδιώκει να επιδείξει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι Ιρανοί ότι ελέγχουν τα στενά του ορμούς, ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να παίρνει την άδειά τους. Οι Αμερικανοί χτυπώντας όταν νομίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την απώλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση στην παρούσα φάση. Θυμόμαστε, επειδή το παρακολουθούμε και εμείς εδώ στο Sky και εγώ και ο Γιάννης, πολύ στενά το θέμα, από την πρώτη μέρα που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος. Στην αρχή μιλούσαμε για αλλαγή καθεστώτος, για να απελευθερωθεί ο λαός του Ιράν από τους μουλάδες, για να ξαναγυρίσουμε στη δεκαετία του 80 που οι γυναίκες θα φοράνε ευρωπαϊκά ρούχα, οι άντρες θα αισθάνονται ελεύθεροι, θα αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Μετά είπαμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι θα τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα και όλα αυτά, και βλέπουμε ότι η συζήτηση έχει φτάσει να έχει καταλήξει στο να συζητάμε μόνο για την παγκόσμια οικονομία και τα στενά του Ορμούς. Αυτό σημαίνει κάτι για εσάς τους διεθνολόγους? Δηλαδή, οι αρχικοί στόχοι φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Κοιτάξτε, είναι όντως πρωτοφανές, έτσι, να έχουμε ξεκινήσει με τρεις πραγματικούς στόχους και να φτάνουμε μετά από 120 μέρες να συζητάμε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τα οποία ήταν ανοιχτά, δεν είχαμε.
0: Και μόνο έτσι, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι.
2: Ουσιαστικά έχουμε φέρει το επίπεδο της συζήτησης εκεί. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ιράν. Θα πρέπει να το πιστωθεί το Ιράν. Βέβαια, συνεχίζει να δέχεται πλήγματα, αλλά είναι σαφής η στρατηγική ήττα των ΗΠΑ, μια που δεν κατάφερε ούτε κατά διάνοια να ανατρέψει το καθεστώς. Για το πυρηνικό πρόγραμμα υπάρχουν συνομιλίες, για τα βαλιστικά ούτε καν αναφέρεται. Ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που το Ιράν θα δεχόταν επίθεση θα προσπαθούσε να φέρει τις συνέπειες του πολέμου και στις γειτονικές του χώρες στον κόλπο, αλλά και να κλείσει τα στενά του Ορμούς, που είναι το πραγματικό πυρηνικό όπλο του Ιράν, γιατί πυρηνικά το Ιράν δεν διαθέτει. Επομένως, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε για τα στενά του Ορμούς, για τις απώλειες της παγκόσμιας οικονομίας που πραγματικά ανησυχούν όλο τον κόσμο, και να επιμηκύνεται διαρκώς ο πόλεμος με βάση το άνοιγμα ή το κλείσιμο των στενών.
1: Ναι. Απλά να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή έχουμε επικεντρωθεί εκεί, καλώς κάνουμε, γιατί αυτή είναι η συζήτηση τώρα για τα στενά του Ορμούς. Μήπως τελικά το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των διαπραγματευτών ήταν τόσο ασαφές ώστε οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις που συζητάμε τώρα?
2: Απλά ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως τον πολεύει. Οι Ιρανοί μιλάνε για ανοιχτά στενά φυσικά, αλλά λένε το αυτονόητο, ότι τον έλεγχο στα στενά θα τα έχει το Ιράν και το Ομάν. Είναι δύο παράκτιες χώρες που μοιράζονται τα στενά. Έτσι ήταν, δεν ήταν αλλιώς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους θέλουν να έχουν ρόλο στο άνοιγμα των στενών και μιλάνε για ελεύθερα στενά τα οποία θα τα εγγυούνται οι Αμερικανοί. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί αυτό το Ιράν, και έτσι βλέπουμε ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Ναι. Δηλαδή να βγαίνουν πάρα πολλά πλοία από τον Περσικό ακολουθώντας τις οδηγίες των Ιρανών, και κάποια να δέχονται επίθεση γιατί προσπαθούν να φύγουν χωρίς να ενημερώσουν ή χωρίς να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνουν οι Ιρανοί.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εγώ γι' αυτό αναφέρθηκα συμφωνία. Γιατί στο κομμάτι της συμφωνίας για την ασφαλή διέλευση υποτίθεται ότι αναφέρεται ότι το Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κτλ. Και θα καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Αλλά αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο?
2: Ακριβώς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα το Ιράν πάει και καθορίζει τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα περνάνε τα πλοία. Όπου ουσιαστικά η μοναδική επιτρεπόμενη διέλευση είναι μέσω των δικών του χωρικών υδάτων.
2: Έτσι ήταν και παλιά. Έτσι, να θυμίσω ότι τα στενά του Ορμούς.
1: Απλά το καθεστώς πήγε να αλλάξει η Αμερική τώρα.
2: Έτσι. Από την πλευρά του Ομάν ήταν πιο. Δεν είχαν το απαραίτητο βάθος. Οπότε τα περισσότερα πλοία, και δεν ήταν μεγάλα, ακολουθούσαν την Ιρανική οδό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αμερική προσπαθεί να παρέμβει στα στενά του Ορμούς, αποκτώντας ένα κάποιο έλεγχο. Οι Ιρανοί φυσικά δεν θα το δεχτούν, και γι' αυτό βλέπουμε ό,τι βλέπουμε. Η Τεχεράνη έχει δείξει ότι θα αντέξει τα πλήγματα και το καταφέρνει καλά μέχρι στιγμής. Αργά ή γρήγορα θα επιβάλλει αυτό που θέλει, γιατί είναι και ζήτημα κυριαρχίας της χώρας. Η χώρα έχει αποφασίσει να μην εχωρήσει την κυριαρχία της. Δεν το έχουν καταφέρει με τους βομβαρδισμούς οι Αμερικανοί. Απαντάνε οι Ιρανοί, δηλαδή σήμερα χτύπησαν και πάλι σιρήνες στα γειτονικά κράτη.
0: Μαχρέν και Κουβέιτ, ναι.
2: Δέχονται πλήγματα οι Αμερικανοί, οι στρατιωτικές της παρουσιακές, αλλά δέχονται και πλήγματα πίεσης ουσιαστικά για τα γειτονικά κράτη.
0: Και απ' την άλλη και στο Λίβανο η εκεχηρία αυτή που υπεγράφει εν πάση περιπτώσει η συμφωνία δεν βρίσκει σύμφωνη τη Χεζμπολάχ, οπότε και εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει μελλοντικά να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα επί του πεδίου δηλαδή.
2: Εκεί η Χεζμπολάχ καλείται να εφαρμόσει μια συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Έτσι, δεν υπήρχε συμμετοχή της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία υπογράφηκε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, μα η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν ήταν εμπλεκόμενη σε αυτή τη φάση του πολέμου. Είναι μια συμφωνία που έχει πάρα πολλά κενά. Καλεί ουσιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου να επιβάλλουν τον εφοβλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που το θεωρώ αδύνατο για το Λίβανο, και γι' αυτό βλέπουμε και την αντίδραση της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ απαιτεί την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο Νετανιάχου χθες μιλώντας μίλησε για παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων στις ζώνες ασφαλείας. Όλο αυτό ουσιαστικά σημαίνει μια συνέχιση του πολέμου. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση η Μέση Ανατολή. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα πίσω, να είναι πιο διαλλακτικοί σε αυτά στα θέλω τους, και ίσως τότε να δούμε μια ειρήνη η οποία όσο παραμένουν οι ίδιες συνθήκες που είχαμε πριν από τον πόλεμο, είναι επισφαλής ειρήνη όσο και αν αυτή διαρκές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, αναλυτής Strategy International. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, και ξέρεις τώρα τι θυμάμαι, τώρα που το λέμε, θυμάσαι που είχαμε φέρει τις πρώτες μέρες του πολέμου μία Ιρανή μέλος της Ιρανικής Κοινότητας Ελλάδας στην εκπομπή την τηλεοπτική και έλεγε παιδιά εμείς θα στηρίξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί θα μας απελευθερώσει από το καθεστώς κτλ. Και στο διάλειμμα μας έβιασε και μας ρωτούσε τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει και της είχαμε πει, το θυμάμαι καλά, ότι κάντε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί είναι δύσκολη η εξίσωση. Και να που τελικά 4 μήνες μετά έτσι γίνανε τα πράγματα, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα εύκολη αυτή η εξίσωση.
0: Να.
1: Σε καμία περίπτωση. Και βλέπεις τώρα και με τον Τραμπ να κάνει κάθε τρεις και λίγο τη δική του ερμηνεία των πραγμάτων, γιατί έχει και το εσωτερικό του ακροατήριο. Έχει πίεση.
0: Και όπως βολεύει και τον ίδιον είναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οι αναρτήσεις του. Λοιπόν, ενημέρωση από την Πέρσα την Πόλια. Πριν από λίγο, κάθοδος Κηφισού, περίπου στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύγκρουση 2 γιοταχή αυτοκινήτων με υλικές ζημιές στη δεξιά λωρίδα, αλλά στον δρόμο υπάρχουν αντικείμενα. Προσοχή στους οδηγούς, από ακροατή που μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα, επαναλαμβάνω, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύγκρουση 2 γιοταχή αυτοκινήτων με υλικές ζημιές στη δεξιά λωρίδα, με αντικείμενα στον δρόμο. Μεγάλη προσοχή σε όσους κατευθύνονται προς το σημείο. Έτσι, έλα να ακούσουμε κάτι.

0: Εδώ ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας, σου κάνει σχεδόν ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί?
0: Με πολιτική χρειά όμως, όχι απλή. Είναι που μας λέει κομμουνιστές που είναι σειρά μας το 74. Λέει καλημέρα στις σειρές μου. Όσο γρηγορότερα έρθετε κοντά μας, τόσο το καλύτερο για τις καρδούλες σας. Καυτές σειρές μου.
1: Πού κοντά?
0: Στη δεξιά.
1: Αφού εσύ έχεις πάει, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο Αλέξανδρος επιμένει να θεωρεί ότι είμαστε με το ΚΚΕ.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς βέβαια και να φτάσει η ώρα της κάλυψης και να το ρίξουμε εκεί πέρα. Αλλά...
1: Ρε Αλέξανδρε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα. Δεν είναι. Ο Γιώργος τα έχει περάσει αυτά. Δεν είναι. Όλοι τα έχουμε περάσει δηλαδή. Ένα νέο διηγητή τον έχουμε μοιράσει στην πλατεία.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε, ναι.
0: Ο Γιώργος, αυτός ο ΙΕ τι είναι, ανύπαρκτος, τα ίδια γινόντουσαν λέει με την κοινωνία των εθνών πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Πέτρος, παιδιά, όσο υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει ως λέω πολλά ψέματα, όλα είναι πιθανά, καλημέρα σας. Πέτρος από Ηράκλειο. Ο Γιάννης, καλημέρα. Ο εκλοιπών πατέρας μου θυμόταν που κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έβαζαν στο παράθυρο μπλε χαρτόνια για να προφυλαχτούν από τους βομβαρδισμούς το βράδυ. Πώς αλλάζουν οι καιροί, λέει. Τώρα εκείνοι βάφουν τα παράθυρά τους με κυμολία. Για να προφυλαχτούν από τη ζέστη. Η Εύα, τραγουδάτε λέει, το αφήσατε ολόκληρο, τέλεια, καλημέρα σας. Και ο Γιώργος, η Ζαργάνα λέει, τρώει πολλούς μικρούς λαγοκέφαλους. Αν πας στη Ζαργάνα λέει, θα πας στο Λάγιο Πέτρο.
1: Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Είδες τώρα πως δημιουργούνται οι λανθασμένες εντυπώσεις για ένα θέμα.
0: Αφού είναι τοξικό σου λέει, άμα φας τη ζαργάνα που έχει φάει το τοξικό, θα είναι τοξική και ζαργάνα.
1: Ναι, πρέπει να βγει κάποιος, παιδί μου, να εξηγήσει 5 πράγματα στον κόσμο. Γιατί τώρα με τα social media και βλέπεις τώρα, ειδικά με το AI, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μεταξύ φωτογραφίες είναι τόσο ρεαλιστικές.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι βλέπεις.
1: Δεν ξέρεις τι είναι η πραγματικότητα και πού είναι το ψέμα.
0: Ναι, τώρα έχει βγει ένα βίντεο στο TikTok με ξέρω εγώ 500 λαγοκέφαλους να είναι στην ακτή και να τους παρασύρει το κύμα. Και το βλέπεις και λες ότι είναι αληθινό. Αλλά γράφει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το έχει γράψει ο
0: συγκεκριμένος.
1: Οι άλλοι δεν το γράφουν. Ο άλλος είχε ένα βίντεο με λαγοκέφαλο να έρχεται, να το έχουν δει οι λουόμενοι, να βγαίνουν έξω. Ο λαγοκέφαλος να φτάνει εκεί που σκάει το κύμα και ξαφνικά να βγαίνει στην παραλία και να αρχίζει να πηγαίνει στην παραλία.
0: Ναι.
1: Και ήταν τόσο ρεαλιστικό εντωμεταξύ. Μα τόσο ρεαλιστικό. Και να βλέπεις ζηλόμενους να τρέχουν, να σωθούν από το λαγοκέφαλο, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, το μόνο καταγγελί. Α! Έλα εδώ να σου πω. Το είδα χθες και λέω θα το πω του Γιάννη. Βγαίνει μια κοπελίτσα χθες σε δελτίο ειδήσεων και λέει: με δάγκωσε λαγοκέφαλο στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανες, της λέει. Πήγα στο νοσοκομείο. Και τι σου είπα στο νοσοκομείο. Μου κάναν αντιτετανικό ωραίο και μου δώσαν αντιβίωση.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις.
1: Ότι πήγες εκτινιατρίο. Μάλλον σε εκτινιατρίο έπρεπε να πάει για καλαζάρ.
0: Ότι μάλλον με λέει πάτησε κάτι σκουριασμένο μάλλον.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και δεν ήταν λαγοκέφαλος. Αλλά η ίδια πίστευε ότι ήταν λαγοκέφαλος. Δεν τον είδε. Περιέγραφε η γυναίκα. Ναι. Δεν τον είδα εγώ λέει. Αλλά με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Λέει και έκανα τιτανικό ωρό.
1: Ναι, αυτό θα πάει. Σε παραλία θα πατήσεις πίσα που βγάζει και πίσες από τα καράβια κάποιες παραλίες και θα λες πάτησα λαγοκέφαλο.
0: Ναι, ό,τι θες λες. Λοιπόν, 7:54 σου διαβάζω. Πώς θα φέρετε τη μαγεία των καλοκαιριών των 80s και των 90s. Αγοράστε γρανίτες και παγώστε τις. Αφήστε τα παιδιά σας να παίξουν μπουγέλο γεμίζοντας σακούλες σε σούπερ μάρκετ με νερό.
1: Το κάναμε την τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν.
1: Μαζευόμασταν στην πλατεία και κάναμε αυτή την ιστορία.
0: Ψάξτε για πυγολαμπίδες. Τις θυμάστε τις πυγολαμπίδες. Στον καρπέτα κάτω είχαμε στο ποτάμι, τις μαζεύαμε και τότε κάναμε και.
1: Νυκτερίδες κυνηγάγαμε εμείς. Στο σχολείο, στο προάβλιο. Το βράδυ, πηγαίναμε στο βράδυ με ένα μπόλο καθένας, τάπερ μάλλον. Γιατί είχαμε
0: και
1: τα
0: τι κάνατε, πώς τις πιάνατε.
1: Τάπερ με ζάχαρη μέσα.
0: Ναι.
1: Η νυχτερίδα δεν βλέπει. Πάει με τα.
0: Με τα ραντάρι. Ναι, ναι.
1: Πέταγε σε ένα πετραδάκι, κατέβαινε και μόλις κατέβαινε, επειδή κόλλαγε μέσα στη ζάχαρη. Το πηγαίναμε στο σπίτι γιατί η γιαγιά έπρεπε σε όλους, όλες οι γιαγιάδες φτιάχνανε φυλαχτό από
0: το κουκαλάκι
1: της νυχτερίδας, βέβαια. Το οποίο το κεντούσε μετά, βάζε και ένα σταυρουδάκι απ' έξω και το έχεις κάτω από το μαξιλάρι σου.
0: Άκου, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δώστε τους μια φέτα καρπούζι να φάνε, λέει. Μην βγάλετε τα κουκούτσια, μην κόψετε τη φλούδα, βάλτε φέτα. Κλείστε το air condition. Η μητέρα Φύση θα σας ευχαριστήσει επίσης. Δείξτε στα παιδιά σας πόσο απολαυστικό είναι να πίνουν νερό από το λάστιχο, αφού πρώτα έχουν παίξει για ώρες έξω από το σπίτι. και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Κοιμηθείτε στρωματσάδα στο σαλόνι. Θυμάσαι στρωματσάδα στα χωριά που ερχόντουσαν οι συγγενείς ή εδώ στα σπίτια στην Αθήνα, όποιος είχε σπίτι.
1: Η πιο ωραία στρωματσάδα το καλοκαίρι ήταν πάνω στην ταράτσα.
0: Στο μπαλκόνι, ναι, ή στην ταράτσα.
1: Υπέροχο.
0: Ναι,
1: ήταν ναι. Ονειρεμένο με τα αστέρια από πάνω, γιατί και τότε είχε ζέστες και τότε είχε καύσονες. Απλά δεν μας ενοχλούσαν και τόσο. Δεν είχαμε και air condition, τότε δεν ξέραμε τι είναι το air condition. Σαν τους Γάλλους και τους Γερμανούς τώρα και τους Ελβετούς. Ναι. Ίδια δουλειά ήταν.
0: Λέω πόσο πιο απλή ήταν η ζωή τότε και εντάξει. Πόσο πιο όμορφη, δηλαδή πόσο πιο αγνή. Η στρωματσάδα, ας πούμε, ήταν. Εγώ χαιρόμουν τόσο πολύ με τη στρωματσάδα όταν ερχόντουσαν οι γονείς, οι συγγενείς στο σπίτι και οι θείοι μου που ήταν μικροί και αυτή η ηλικία τότε και λέγαμε έλα να ξαπλώσουμε στο σαλόνι και κάκακα και γέλια και χαρές και τέτοια μας έστρωνε η μάνα μου κάτω. Τώρα αυτό το κάνει κανείς. Δεν το κάνει κανείς τώρα. Κάνει. Τώρα θα είναι υποτιμητικό να κάνει να κοιμηθεί.
1: Και το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο φαγητό,
0: έλα,
1: όταν βγαίναμε έξω να παίξουμε μπάλα που παίζαμε στη γειτονιά, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα βέβαια, ήταν έπαιρνες το ψωμί από το φούρνο, το καρβέλι, σούκοβε μια μεγάλη γωνία όμως, έβγαζε την ψύχα όλη από μέσα, λαδάκι,
0: ναι.
1: Αλατάκι, ρίγανούλα, ντομάτα, έκοβε την ντομάτα, την έχωνε μέσα. Καπάκωνες αυτό με την ψύχα που είχες κρατήσει, το καπάκωνες και τρώγες.
0: Και έκανες πανηγύρι μετά. Τέλειο.
1: Έπαιζες άλλες 10 ώρες μπάλα.
0: Τέλειο, ναι.
1: Και δεν έπαιρνες και γραμμάριο βέβαια.
0: Και τα
1: τώρα, άμα το φας αυτό,
0: τώρα,
1: θα τρέχεις σε 10 διαιτολόγους και 50 ψυχολόγους μετά.
0: Και το φοβερό ότι όλοι είχαμε χτυπημένους αγκώνες και χτυπημένα γόνατα. Όλοι, οι πάντες.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζαμε μπάλα, ποδόσφαιρο, στα χαλίκια, στις πέτρες, παίζαμε με τα χώματα. Τώρα τα παιδιά παίζουν με το κινητό. Βγάζουν καλό στο δάχτυλο.
1: Ότι... Τώρα Παπακαλούση, μισό λεπτό. Για να δεις τώρα ότι βγαίνουν καινούργιες θεωρίες σε διάφορες κλάδους. Άκουγα ψυχολόγο προχθές να μιλάει για τη νέα τάση αντιμετώπισης μιας νέας ασθένειας που είναι η κουρασμένη νοικοκυρά. Και αυτό είναι ένα section, ας πούμε, ένα μάθημα, μια συνεδρία που αρχίζει και γίνεται της μόδας στα διάφορα γραφεία των ψυχολόγων. Γιατί πρέπει να ανανεώνονται κι αυτοί. Με κάποιο τρόπο. Κουρασμένη νοικοκυρά.
0: Τι
1: έπαθες, έπεσα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

και εκτερνής ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον ετοιμάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Απουρανίων δυνάμενων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Εναγής Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης Προστάτου και Πολιούχου ημών του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Εμιλιανού Γρεβενών Εξοδίας αυτού Γεωργίου Τσουφλίου και Δημητρίου Τσαμαρίνης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορου του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου όν και την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων

0: και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σένουσι την πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν εις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκια
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό.

το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις Καπερναού προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη κία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφυγε. «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνο υπέ λόγων και η αφήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων επαμαυτών στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύτηκε και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εγβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και όσε πίστευσας γεννηθήτωσι.

αυτή προστίθομαι και σου δεόμεθε αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση νημό καθαρίσει ημών τα σπιχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεσαι μην ανένοχον και ακατάκριστον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός τη συνεχομένη ημίν προφοβείο βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις ή ανενόχους και ακατακρίτως μετέσχει των Αγίων σου μυστηρίων και της κορανίου σου βασιλείας αξιωθήνης. Όπως υπό το κράτος

προσκύπτωμε Χριστούδεόμεθε αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέση νημών καθαρίσιμων τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώες ημίν ανένοχον και ακατάκριστον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός τη συνεχομένη ημίν προφοβείου βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις ή ανενόχους και ακατακρίτως, μετέστη των Αγίων σου μυστηρίων και της κορανίου σου βασιλείας αξιωτήνης. Όπως υπό το κράτος του

αγαπητής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις ή ανενόχους και ακατακρίτως, μετέσχε των Αγίων σου μυστηρίων και της κορονίου σου βασιλείας αξιωτήνης. Όπως υπό το κράτος του Πάτρου,

Δαβίδ και Πάσιαν Χριστό ημών αδερφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημόστρατου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων και πάντων του προσαρτώντων εις θητείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και εμνήσεων κτητόρων ανακοινιστών δωρητών αφαιρωτών του ιερού ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων πατήρων και αδερφών ημών, και όταν ονόματα εμνημονεύσαμε τη Θεία καιρά προθέσει, ζώντοτε και τους θεόντος.

Ημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγιών Μνημονεύσαντες και αλήθους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, εϋ Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίαν.

Κυρίου τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Πώς την κινέστη.

τον Άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους λέτες ημών, και μην

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αδελφοί μου αγαπητοί, αφορά στην θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου από τον Ιησού. Ο εκατόνταρχος ζητάει με πίστη από τον Κύριο τη θεραπεία του ετοιμοθάνατου δούλου του. Ο δε Χριστός, ως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ικανοποιεί το αίτημά του και προσφέρει την ίαση. Το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει την φιλανθρωπία και την πίστη του εκατόνταρχου και ταυτόχρονα την εξουσία και την δικαιοσύνη του Ιησού. Ο εκατόνταρχος ήταν ειδωλολάτρης αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού και είχε υπό τις διαταγές του 100 στρατιώτες, καθώς επίσης και αριθμό δούλων. Ένας από αυτούς ήταν και ο ασθενής της εν λόγω διήγησης. Ο εκατόνταρχος επιδεικνύει πνεύμα φιλανθρωπίας, το οποίο μάλιστα υπερβαίνει τα συνηθισμένα της εποχής του, αφού τότε οι δούλοι δεν είχαν οποιαδήποτε αξία, αλλά θεωρούνταν ως αναλώσιμα υλικά. Παρόλα αυτά όμως, ο εκατόνταρχος συμπονεί το δούλο του και προσέρχεται με πίστη στον Ιησού, ώστε να το θεραπεύσει. Η πίστη του εκατόνταρχου είναι και αυτή κάτι παράδοξο, διότι αυτός δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά εθνικός και ειδωλολάτρης, και συνεπώς αγνοούσε τον νόμο του Θεού, αγνοούσε τους προφήτες, αγνοούσε τις Αγίες Γραφές και τις Επαγγελίες του Θεού. Όμως είχε εσωτερική ποιότητα και ζώντας την περιοχή της Παλαιστίνης έβλεπε ειδής όμαση την πνευματική λατρεία του Ισραήλ και γινόταν μάρτυρ της διδασκαλίας και των θαυμάτων του Ιησού. Γι' αυτό και καταφεύγει σε Αυτόν με πίστη. Η πίστη του ήταν συνυφασμένη με την ταπείνωση, διότι όταν ο Χριστός θέλησε να πάει στο σπίτι του για να θεραπεύσει το δούλο του, ο εκατόνταρχος θεώρησε ότι δεν άξιζε τέτοια τιμή. Ζητά από τον Κύριο απλά να το διατάξει και ο δούλος του θα θεραπευόταν. Είναι όντως εκπληκτική η πίστη του εκατόνταρχου, διότι αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού τον ποιητή του ουρανού και της γης, που μόνο με το λόγο του δημιούργησε, στερέωσε και διακρατεί τα σύμπαντα. Αυτή η πίστη νικά τον θάνατο και ανοίγει την θύρα της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η πίστη είναι το αδιάπτωτο κτήμα όχι μόνο του εκατόνταρχου, αλλά και κάθε μυαλωμένου και συνετού ανθρώπου. Αυτός είναι όντως πλούτος, ο οποίος δεν χάνεται, αλλά σώζει τον άνθρωπο. Τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι μόνιμο, ούτε η περιουσία, ούτε τα κτήματα, ούτε τα χρήματα, ούτε η κοινωνική θέση, ούτε η εξουσία, ούτε το σωματικό κάλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το καθημερινό κυνήγι όλων αυτών διασκορπίζει τις εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου και αντί αυτός να δίνει την καρδιά του στον Θεό, την δίνει στον εφήμερο. Ο Χριστός, αδερφοί μου, εντυπωσιάζεται από την πίστη του εθνικού εκατόνταρχου και του προσφέρει ως εξουσίαν έχων το δώρο της ζωής, θεραπεύοντας τον δούλο του. Στρέφεται όμως και προς το πλήθος των Ιουδαίων που τον ακολουθούσαν και τους λέγει ότι αυτοί δεν έχουν τέτοια πίστη. Δυστυχώς, οι Ιουδαίοι επαναπαύονταν στην καταγωγή τους και στο ότι σε αυτούς δόθηκε ο νόμος του Θεού, θεωρώντας ότι έτσι έχουν ήδη εξασφαλισμένο το εισιτήριο προς τον Θεό. Παρόλο που ανατράφηκαν με τον νόμο τους προφήτες και το λόγο του Θεού, αγνόησαν την πραγματικότητα της παρουσίας, της διδασκαλίας και της θαυματουργικής εξουσίας του Ιησού. Το αποτέλεσμα ήταν να τον προδώσουν και να τον σταυρώσουν. Έτσι, οι Ιουδαίοι δεν παραμένουν τέκνα του Θεού, αλλά απορρίπτονται και την θέση τους παίρνουν όσοι στραφούν με εμπιστοσύνη στον Χριστό, τον αποδεχθούν ως Θεό και βέβαια αγωνιστούν να τηρήσουν τις εντολές Του. Συνεπώς και εμείς, ναι μεν είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τέκνα Θεού, όμως η τελική μας σωτηρία θα εξαρτηθεί από την έμπρακτη πίστη μας στον Χριστό και τη φιλανθρωπία που θα επιδείξουμε
στον φτωχό και καταφρονισμένο συνάνθρωπό μας. Αμήν.

0: ότι ξίωσας ημάς τον Αγίον σου με τα σχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Ευχαριστούμε συνδέσμο τα φιλάνθρωπη ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσια ημέρα και δεξιώς της ημάς των υπορανίων του και θανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδό στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντα φρούρισον τη ζωή ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές της Κυσίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζω τους επισή πεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλογούν.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Δεν έχουμε καιρό να πεθάνουμε. Όχι. Όχι. Και δεν θα φύγουμε από τον κόσμο, να το ξέρεις, πριν αγαπήσουμε όσο ζητάει η καρδιά μας. Πριν τραγουδήσουμε όσο ζητάει η αγάπη. Περπάτα. Περπάτα. Περπάτα. Ποιος είπε πως δεν αγαπήσαμε τη ζωή? Ποιος είπε πως δεν λογαριάζαμε το θάνατο? Εμείς, όταν βλέπαμε ένα φίλο να σκάει, ήτανε σαν να βάζαμε το αυτί μας στην καρδιά ενός φίλου μας που κοιμάται, σαν να στιθοσκοπούσαμε τον κόσμο. Περπάτα.

Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά,

ξενερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα.

Σαν ανοίχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50

γύρω 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

Star FM Γρεβενών 93,3, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. Εκπομπή πήγαινα το δρόμο. Είναι κοντά σας μέχρι τις 1 περίπου.

Για να εμπεδώσετε καλύτερα τον τίτλο, εκτός από το σήμα κατά τεθέν τα γυάλινα γιάννενα του σπουδαίου Μιχάλη Γκανά, το ποίημα που απαγγέλουν αδερφή Κατσιμίχα πριν από 26 χρόνια και τραγουδάει ο σπουδαίος Σέας Γκίκας, καλημέρα Σέα, ξανακούμε το ίδιο τραγούδι από τον Θοδωρή Γεωργόπουλο και την ορχήστρα του. Μιχάλη Τσάμπας τραγουδάει, Μιχάλη Ζάμπας.

τραγούδι και στο λαό του είναι ο Μιχάλης Ζάμπας, ο Θοδωρής Γεωργόπουλος στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Ξηδέας στο βιολί, Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο, Μιχάλης Ζάμπας στο λαούτο, Θανάσης Μαρκόπουλος κιθάρα, Σάκης Κάκος ντέφι. Σε μια παραγωγή της πολιτισμικής εταιρείας Αυλός, το σπουδαίο Γεωργόπουλο, Θοδωρή Γεωργόπουλο.

πήγαινε το δρόμο-δρόμο. Ο ήρωας του τραγουδιού βρήκε μια μηλιά στο δρόμο που είχε φορτωμένα τα μήλα και έσκυψε να πάρει ένα και άρχισε να του μιλάει η μηλιά, να του διαμαρτύρεται. Όλα τραγουδάνε, όλα συνομιλούν τριγύρω.

Κυριακή 28 Ιουνίου, έβρεση των τιμίων Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, γιορτάζει, τιμάται η μνήμη του Αγίου Παπία, του Αγίου Σέργιου, του Δίκαιου, του Μάγιστρου, ανάθεμα τα μάγια που ρίξες στο πηγάδι που λέει, Άγιος Μακεδόνιος, Όσιος Ουλκιανός, Άγιος Παύλος ο Ιατρός,

Λαχία, δύο παιδιά, λέει, Άγιος Μουσής ο Αναχωρητής, Όσιος Μάγνος, Άγιοι τρεις μάρτυρες από τη Γαλατεία, Άγιοι 70 μάρτυρες η Εν Σκυθοπόλη, Ανακομιδή Ιερών Λειψάρων της Οσίας Θεοκτίστης, Σύναξη της Παναγίας Μεγαλομάτα στη Σκιάθο, Όσιοι Σέργιος και Γερμανός η Θαυματουργή, η Εμβαλάνη, Άγιος Δονάγος, Επίσκοπος Λιβύης. Τους είπαμε όλους Αγίους σήμερα και με την αναφορά των ονομάτων τους ήρθαν και δυο σπουδαίοι άνθρωποι, δυο καλοί φίλοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ήρθε ο Γιάννης ο Κασάρας εδώ με το βιολί του, ήρθε και ο κύριος Στέργιος εδώ. Πήρα χρώμα από την περασμένη εβδομάδα που πριν κάτι δύο εβδομάδες τραγουδούσαμε τον Ζάκα, πήρα χρώμα. Κάηκαν. Καλημέρα.

Είμαστε στη διαδικασία κουρδίσματος, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε χωρίς όργανα και ο κύριος Σέργιος έχει φέρει το λαούτο διπλαδό κουρδίζει, ο Γιάννης σε βιολί, θα έρθει και ένα λαούτο ακόμα.

πάλι από το Θοδωρή Γεωργόπουλο, από την Ελοπία. Και από το δίσκο Βαλκανικά Χρώματα.

Μυρολόι από πέρα από το ποτάμι, πολυφωνικό, βαλκανικά χρώματα. Στο κλαρίνο είναι πάλι ο Θοδωρής Γεωργόπουλος, στο λαούτο ο Παπαπροκοπίου, στο βιολί ο Τσιάτης, κοντραμπάσο Καβαλιεράτος, ενώ τραγουδούν Βαγγέλης Κότσου, Δημήτρης Μάτσας, Ανθούλα Κότσου, Ελένη Θεματίου, Πινελόπη Μάτσα και Νότα Καλτσούνη.

0: Καλημέρα κύριε Στέργιο.
1: Καλημέρα Θωμά. Χαίρομαι πολύ.
0: Στέργιος Πουρνάρας, πρόεδρος Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Γρεβενών. Πολύ σχεδιδής, με το λαού του, τόση ώρα εδώ κουρδίζει το λαού του, είναι με το Γιάννη δίπλα. Και κάθε φορά που είσαι εδώ χαίρομαι και ανοίγει η καρδιά μου, γιατί έρχεται ένας γνώστης και θα βρω τις ισορροπίες μου πιο καλά. Ξαγχώνομαι εγώ εδώ πέρα, 4,5 χρόνια, αγχώνομαι συνέχεια.
1: Θωμά, και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί μετά από ένα μήνα περίπου που κάναμε το πολύ ωραίο γλέντι στο Ζάκα.
0: Βρεθήκαμε στο Ζάκα πάνω να πούμε, ναι.
1: Πρώτη του μηνός, έτσι. Τώρα κοντεύει να τελειώσει ο μήνας. 5 του μηνός, θυμάσαι, Θωμά, κάναμε στην πλατεία μια πολύ ωραία συνέντευξη για το Βενέτικο. Αργήσαμε, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε, δεν το πήραμε πιο σωστά, αλλά κάνει λίγο παραποτέ. Και αύριο το θέμα συζητιέται και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 6 ώρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και
0: μετά πιο κοντά.
1: 7.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είμαστε παρόντες, εννοείται.
0: Να πούμε 2-3 πράγματα για, για αυτό το θέμα για του Βενέτικου.
1: Κοίταξε, πριν περίπου 2 μήνες, ο Θωμάς Μπιζούρας, ο μαθητής
0: μου. Θωμάς Μπιζούρας, ναι.
1: Ναι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, κύριε καθηγητά, λέει, θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά. Τι ακριβώς θέλουμε, θέλουμε να λύσουμε το θέμα του Βενέτικου, λέει. Πρόκειται να γίνουν στο Βενέτικο άλλα 17 μικρά υδροελεκτρικά. Έχουν ήδη γίνει 9. 9 λειτουργούν. 2 στην Καρνιά, 1 στον Κουρλίγοδο, 3 στο Περιβόλι. Μέχρι και τους φίλους μου παρακάτω λειτουργούν τα υδροελεκτρικά. Και είναι να γίνουν σε 54 χιλιόμετρα, άρα
0: έχουν γίνει πόσα μέχρι τώρα?
1: 9
0: μεμονωμένα,
1: μεμονωμένα μικρά,
0: μικρά υδροελεκτρικά.
1: Έχουν πάρει άδειες στο έξω.
0: Είναι να γίνουν σύνολο 27 από τα λίκα που έχω διαβάσει εγώ από το Θωμά και έχουμε μιλήσει. Και με την ευκαιρία αυτή ψάξαμε κι εμείς. Μεμονωμένα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ο λόγος που εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω το θέμα, τον Μπιζιούρα, έχουμε μιλήσει μόνο και στο τηλέφωνο και ιντερνετικά. Είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα. Δηλαδή, ο Θωμάς, χωρίς ουρλιαχτά, χωρίς φωνές, απλά με μια εύλογη απορία για μένα, ότι δεν μπορεί να κάνεις έργα μεμονωμένα χωρίς να δεις τη συνολική μελέτη του ποταμού.
1: Και τώρα αυτό ζητάμε. Ζητάμε μια συνολική μελέτη, να θέλει ένα μελετητή να κάνει μια συνολική μελέτη, αν θα υπάρχει ποτάμι μετά από όλα αυτά τα φράγματα.
0: Αυτό ακριβώς. Τι ωφέλει και τι ζημιά θα υπάρχουν.
1: Αν θα υπάρχει ένα φράγμα. Δηλαδή, θα μείνει νερό για τα ψάρια, για τα ζώα που είναι εκεί πέρα. Και από ό,τι ξέρουμε, από το ψήφισμα που κάναμε και ρωτήσαμε και ειδικούς, και μας βοήθησε πάρα πολύ ο μηχανικός αυτής της μαγειριάς, ο Δημήτρης Ζεμπίλης, που μένει στη Μόναχο.
0: Που μένει στη Γερμανία, ναι. Έχω δει μια πολύ ωραία ανάρτηση του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος ασχολείται με την αηφορία.
1: Ακριβώς, και είπε τώρα, Θωμά, ότι στο Σεπτέμβριο θα δημιουργήσει τα Γρεβενά και εμείς παρακολουθούμε το χώρο μας, στην αίθουσά μας, στην κάτω του πάρου του Καρατσιά και πέντε, θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αηφορίας στα Γρεβενά.
0: Να πούμε ότι η αηφορία κατοχυρώνεται συνταγματικά.
1: Είναι ακριβώς. Είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή το εμπορευμάνο μπορεί να ανανεώνεται.
0: Και η αηφορία, όπως γράφει ο ίδιος, έχει ωραίες αναρτήσεις, εκφράζει κάτι ευρύτερο, δηλαδή είναι ο σεβασμός, η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Και αν αυτό το πράγμα δεν κατοχυρώνεται ή δεν διασφαλίζεται, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να προχωρήσει. Ακριβώς. Ή να εξελιχθεί μια περιοχή.
1: Εδώ δεν είναι μόνο η φύση, είναι και τα γεφύρια, είναι και άλλοι. Όλοι οι δόμοι δηλαδή πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Η φύση και το περιβάλλον και ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Πρέπει να, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να πεθάνει το ποτάμι και πέρα.
0: Πες λίγο από πού ξεκινάει ο Βενέτικος, από πού πηγάζει και πού φτάνει.
1: Ξεκινάει πρώτα από το χωριό μου, από τη Μιλιά Μετσόβου.
0: Από τη Μιλιά Μετσόβου, Μιλιά Μέρου. Τα χαιρετίσματα στα παιδιά πάνω.
1: Στη Μιλιά Μετσόβου, χαιρετίσματα στο χωριό μου. Και οδεύουμε προς την Καρανιά. Στην Καρανιά ενώνεται με άλλα δύο ποτάμια, φτάνει στο Μικρολίποδο. Πάει μετά κάτω στο περιβόλι, στα Μπέλια χαμηλά. Από εκεί πάει στο Σπήλιο και φτάνει μετά μέσω του Βελονιά στο Βενέτικο, γιατί ο Βενέτικος πιάνει από το Ζάλο βγήκε κάτω.
0: Ναι.
1: Εκεί, έτσι, πάνω είναι η παραπόντα μήλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ζούς είναι από το Ζάλο βγήκε κάτω. Μετά άλλο πρώτα παραπόντα μας από το Δοσικό και φτάνει προς τα κάτω, έτσι. Και όλα αυτά ενώνονται με τον Λιάκμονα στην Αγάπη.
0: Και ενώνεται με τον Αλιάκμονα.
1: Στην Αγάπη και εκεί ήθελα να κάνουν παλιά φράγμα και το οποίο το...
0: Είναι σύνολο να γίνουν 40 νομίζω.
1: Μαζί με τον Αλιάκμονα 40.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Είπαμε, είμαστε υπέρ των ενέσεων πολιτικών ενέργειας οπωσδήποτε, αλλά να σεβαστούμε και το περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι.
0: Αυτό ακριβώς και εμπλέκονται πολλά πράγματα. Εγώ,
1: πάρα πολλά πράγματα.
0: Εγώ βρήκα ένα άρθρο του κυρίου Δημήτρη του Μπούσμπουρα, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα πριν από πάνω από 20 χρόνια.
1: Και έκανε τη μελέτη.
0: Έχει κάνει τη μελέτη, ναι. Ναι.
1: Και ακυρώθηκε το χρέο στην Αγάπη.
0: Ήταν πρόεδρος στην Ορνηθολογική Εταιρεία. Ακριβώς. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Και είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι ενώ τότε σταμάτησαν κάποια έργα πριν από 23-24 χρόνια, δυστυχώς δεν δημιουργήθηκε η συνθήκη ώστε να γίνει μόνιμο αυτό το πράγμα και έτσι επανήλθε.
1: Γίνει μελέτη που λέγανε, να γίνει τη συνολική μελέτη. Πόσα πράγματα δεν μπορεί να δείξει ποτέ. Με αυτό,
0: ναι, απλά σταμάτησαν τα έργα και δεν συνέχισε. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να.
1: Ελπίζω αύριο ο Θωμάς στο Συμβούλιο του Δημοτικού και στο Περιφερειακό να.
0: Αυτά γίνονται Δευτέρα και αν κατάλαβα καλά γίνονται σχεδόν παράλληλα.
1: 6 ώρα είναι στο Περιφερειακό, εντάξει, υπάρχει ένα χρόνο και 7.30 στο Δημοτικό. Εμείς θα είμαστε και στα δύο.
0: Θα γίνουν δύο αντίστοιχα ψηφίσματα.
1: Ναι, το ψήφισμα γίνει. Εμείς θέλουμε να δεχτούμε το ψήφισμα.
0: Το Συμβουλίο εννοώ.
1: Το Συμβουλίο.
0: Το ψήφισμα έγινε και εμάς, ο Σύλλογος συμπράττει.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε 70 σύλλογοι πλέον.
0: Ναι.
1: Και 2.600 υπογραφές. Και ο κατάλογος θα ανοίξει πάλι τώρα μέσα στο καλοκαίρι να βρούμε και άλλες υπογραφές. Και θέλω να σου πω ότι.
0: Τα συμβούλια τι αποφασίσουν, τι θα κληθούν να αποφασίσουν.
1: Το θέμα αυτό, το ψήφισμα το δικό μας δηλαδή που έχουμε κάνει, και ζητάμε να γίνει συνολική μελέτη. Αυτό θέλουμε, να αποφασίσουν να κάνουμε μια συνολική μελέτη και να θέσουν ακόμα και στο Συμβούλιο Υπογραφές για να σταματήσουν. Για να γίνει αναστολή των έργων, θέλουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Να γίνει μελέτη και μετά να δούμε.
0: Αρκεί η δύναμή τους για να γίνει αναστολή των έργων, είναι η ερώτησή μου.
1: Κοίταξε, από αυτό γίνεται από το Υπουργείο, δεν μπορεί να γίνει από εμάς. Αλλά αν τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια αποφασίσουν ότι πρέπει να γίνει μελέτη, θα κάνουν διάγνωση στο Υπουργείο να σταματήσουν τα έργα μέχρι να βγει το
0: κουμπί. Η λογική λέει ότι μια κοινή φωνή και μια. Θα σταματήσει, ας πούμε, ένα έργο σε πρώτη φάση μέχρι να γίνει συνολική μελέτη.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα και με την Πουνάσα. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Αυτό καλά κάνεις και το λέω γιατί με τον Μάκη, τον Σεβίλογλου, μιλήσαμε πρόσφατα.
1: Έχουν κάνει σύλλογο και 18 Ιουλίου θα κάνουν μια.
0: Βουνάσια. Πες λίγο που βρίσκεται.
1: Κοίταξε, η Πουνάσα βρίσκεται στην Παλιωριά κοντά. Ναι. Στο Δήμο Δεσκάτης. Είναι η λίμνη, θυμάστε, του Ελαρίου που φτάνει μέχρι εκεί πάνω. Και θέλω τώρα, από ό,τι ξέρω, να πω. Δεν τα ξέρω και καλά τα θέματα, θα μην κάνω και τον ειδικό. Από ό,τι ξέρω, θέλω να κάνω αντιλοταμίευση, δηλαδή με αγωγούς να πάνε το νερό από κάτω από τη λίμνη για να το πάνε πάνω στο βουνό να κάνουν φράγμα, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 18 Ιουλίου έχει ο Μάκης Σεβίλογλου.
0: Με τον Μάκη του Σεβίλογλου, 18 Ιουλίου, να το πούμε αυτό, ότι γίνεται μια εκδήλωση. Έτσι ακριβώς.
1: Για αυτό το θέμα και συμμετέχω και εμεί ω Βενέτικο.
0: Θα έρθω και εγώ έχω μιλήσει με τον Μάκη του Σεβίλογλου για εθελοντισμό εκείνη τη μέρα.
1: Ακριβώς. Και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν γυρίσει ο κόσμο, θα κάνουμε και εκδήλωση στα Γρεβενά, στην πλατεία των Γρεβενών, πάλι για να προβάλλουμε αυτό το θέμα.
0: Να σου πω.
1: Εμεί θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μα. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι δεν κινούμαστε από κομματικά κίνητρα. Είμαστε πολίτες με ανησυχίες. Ο καθένας έχει τις πολιτικές του απόψεις.
0: Αυτό ήθελα εγώ να πω.
1: Και υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα. Είμαστε από όλους τους χώρους του πολιτικού.
0: Αυτό ήθελα εγώ να πω. Και αυτό που προσωπικά σου είμαι στο Θωμά, με έλκυσε και σε σένα, γνωρίζοντας και σένα, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το ουρλιαχτό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και αυτά το που να λες από εδώ πίσω κρύβεται κομματικό όφελος. Ναι. Σίγουρα προσεγγίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις διάφοροι. Ξέρεις, ο καθένας έχει το.
1: Ο καθένας έχει την κίνηση
0: έχει τους σκοπούς του, αλλά για μένα από τη στιγμή που υπάρχει
1: θα
0: ισορροπία.
1: Θα την ακομμάτιση γραμμή μέχρι τέλος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλοι από όλους τους χώρους, πρώτον βουλευτής του νομού, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, όλοι μαζί να ενωθούν και να δούμε αν τι θα κάνουμε να σωθεί το ποτάμι. Αν με αυτά τα πράγματα θα αντέχει, εντάξει, ας γίνουν, αλλά το θέμα είναι θα αντέχει, ειλικρινά. Και θα γίνουν τα γραβινά, θα γίνουν τώρα ένας χώρος παραγωγής ενέργειας. Τα γραβινά πρέπει να μείνουν χώρος αναψυχής, να σας πω και αυτό και τελειώνω. Χώρος αναψυχής. Χώρος που θα έρθει όλα να βρει τη δροσιά, θα βρει το νερό, θα έρθει από Αθήνα τώρα που θα γίνει
0: κυβέρνηση. Θα βρει το γεφύρι. Είναι Natura περιοχή καταρχάς. Συμβαίνει σε περιοχή Natura προστατευμένη υποτίθεται.
1: Είναι σημαντικά, δεν υπάρχει φράγμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα σημαντικά, δεν θα μας ηλούμισα φράγμα τώρα. Δηλαδή αυτά μόνο δεν πρέπει. Έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν από όλους τους κυβέρνησαν. Δηλαδή εγώ δεν βάζω.
0: Ναι.
1: Και πρέπει τώρα, είναι ώρα να τα βάλουμε το θέμα τη. Γιατί αυτά θα ισχύουν μέχρι το 2030. Τη στιγμή που Θωμά στην Ευρώπη τα ξυλώνουν τα φράγματα αυτά, εμείς τα κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τι νόημα έχει. Δηλαδή, όλο αυτό το.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί άνοιξε και άλλη κουβέντα εδώ για την Κοζάνη και για το Λιγνίτη. Είναι κουβέντες που.
1: Το ξέρω,
0: για έναν άγνωστο, άσχετο σαν εμένα, απλά παρακολουθώ.
1: Είναι χώρο που δεν είναι εθνική δερμή, Natura.
0: Αυτό για μένα είναι βασικό.
1: Έτσι, είναι βασικό. Και τα γρεβενά, ας μείνουν ασχόλους αναψυχής. Δεν έχουμε ούτε βιομηχανία ούτε τίποτα άλλο εμείς. Έχουμε το περιβάλλον.
0: Τον ορεινό πλούτο, βέβαια, τον ορεινό όγκο.
1: Αν φτάσουν 50 βαθμούς θερμοκρασία και δεν έχουν νερά, να έρχονται στα γρεβενά να μεσύνουν τον κόσμο. Γιατί δεν είναι και μία όση.
0: Όχι μόνο αυτό. Το νερό έχει πολλαπλάσια. Είπαμε όλα αυτά, όπως γράφει κάπου ο κύριος Ζεμπίλης σε ένα άρθρο ορίζοντας την αειφορία, ότι συνδέεται το ένα με το άλλο. Δεν μπορείς να καταστρέψεις το ένα ή να το. Να του κάνει ζημιά χωρίς να επηρεαστεί το δεύτερο.
1: Δηλαδή, να έρθει κάποιο στο Ρεβενά και να δει το παρελθόν, να δει τα γηφέρια, να δει τα μοναστήρια, να δει τα δάση, να δει τη Βασιλίσσα, του Μόλυχα.
0: Να περπατήσει ο ορεινός αθλητισμός.
1: Να γίνει και υδροελεκτρικά. Και Θωμά, τελειώνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα γιατί υπάρχει σχέδιο οργανωμένο. Χθες πήγα στο σπίτι με την κόρη μου και την εγγόνια μου.
0: Ναι.
1: Το χάρηκα τόσο πολύ, παπά, τι ωραία πράγματα έχουμε λέει. Και βρήκα κάποιους χωριούς εκεί πέρα και λέμε κάνουμε αγώνα για το Βενέτικο. Τι ότι θέλουμε, αφού τα χωριά ρίμωσαν τώρα. Και άμα κάνουμε φράγμα και τι έγινε, λέει. Φρέ, παιδιά, λέω, δέχεστε να έρθουν τώρα εταιρείες λέω, από το εξωτερικό που είναι φάνσες και μάλιστα από την Αραβία, γιατί αυτά είναι σχεδιασμένο και να παίρνουν την ενέργεια.
0: Εδώ τώρα περιγράφεις κάτι άλλο. Είναι άλλο, άκουσε με λίγο. Είναι άλλο πράγμα το να έχει κάποιος ένα σχέδιο και άλλο πράγμα το πόσο ο κάτοικος το εισπράττει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα σχέδιο να μπει κάπου και να επενδύσει, ξέρω εγώ, να πάει να κερδίσει, αλλά το πόσο εγώ το εισπράττω. Άρα λοιπόν εδώ βάζεις το σημαντικότερο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
1: Θωμά, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει σχέδιο, αλλά ερήμωσαν τα φωγεία επίτηδες, ξέρεις πόσο πρόβατα είμαστε κανένα. Είχαμε 120.000 πρόβατα και τώρα, φέτος, τα πρόβατα δεν είναι στα κρατανά.
0: Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, πολύ σημαντική επίσης.
1: Ερήμωσαν τα φωγεία, ώστε...
0: Πολύ σημαντική κουβέντα επίσης για το...
1: Γιατί αν υπήρχαν τα πρόβατα, αν υπήρχαν ζώα γενικότερα, αν υπήρχαν άνθρωποι στα βουνά, δεν θα γίνονταν αυτά.
0: Να βάλω χαλί να ακούγεται το 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια.
1: Θα πούμε τώρα εμείς άστο, θα ξύνουμε...
0: Σε μια ηχογράφηση παλιά.
1: Γιατί θα πούμε τον Περιμπίλη και θα πούμε Θωμάκη το άλλο, το αρόπλο από τη Γαλανή. που ακριβώς αναφέρεται στο γεγονός ότι τα πρόβατα ακόμα δεν ξέρουν να έρθει τώρα, αλλά πάντως δεν έχουν έρθει μέχρι πρόσφατα.
0: Δεν έχουν έρθει. Εμείς στο χωριό, έχουμε ένα κουπάτι πρόβατα πλέον. Είχαμε για χρόνια 7-8. Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα. Είναι η οικογένεια Μπαρλαγιάννη, άξιοι άνθρωποι. Ο Μπερμαθόδωρος, η κυρία Αλπινή και τα παιδιά.
1: Τα χυμαγεία που τα έχουν.
0: Είναι στην Αλασσόνα.
1: Αλασσόνα, κέρδισε.
0: Και είναι, αυτό που μου κάνει εντύπωση προσωπικά είναι ότι είναι ένα κοπάδι. Ένα κοπάδι. Ποιο μπορεί να έρθει σε επαφή και ποιο να επηρεάσει. Και δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Θα σου πω το παρακολουθώντας το.
1: Δεν είναι τώρα λίγο.
0: Ναι, μου κακοφαίνεται. Γιατί εγώ και ο Τσομπάνος πέρα από την τοπική οικονομία. Συμβάλλει σε όλο αυτό που λέμε αειφορία. Θα φάει το πρόβατο, θα κουρεύει την περιοχή, θα. Θα έχει μια ισορροπία το περιβάλλον. Φωτιές μετά, όλα συνδέεται το ένα με το άλλο. Τίποτα δεν είναι άσχετο για μένα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά εδώ η ευθύνη βαραίνει τους τοπικούς παράγοντες όλο τον καιρό. Πάλι θα πω εγώ ακομάτιστα, δεν έχει σημασία αν είναι τώρα πάνω ο Ταταρίδης ή ο Τσακνάκης. Διαχρονικά και τις αντιπολιτεύσεις, οι οποίες φωνάζουν και απλά ουρλιάζουν. Καθίστε κάτω. Δεν έχουν γνώση, κύριε Στέβιο. Εγώ το λέω δευθαρσώς. Όταν ο άνθρωπος μένει γρανά και δεν πάει παραδίπλα να δει. Και δεν πάει να συζητήσει.
1: Ναι.
0: Να έχει άποψη, να μιλήσει με περιπατές, με το σύλλογο, το ΧΟΣ, το Χειροδρομικό Ρηβατικό Σύλλογο Γρεβενών. Να μιλήσει με φορείς, με παιδιά που πάνε, με τους δρομείς υγείας.
1: Να
0: συντονιστεί όλο αυτό και να βάλουν μπροστά αυτούς που ξέρουν. Αν δεν γίνεται αυτό και απλά μαζεύομαι σε μια αίθουσα και αποφασίζω ή δεν αποφασίζω, δεν έχει νόημα για μένα.
1: Τα θέματα δύσκολα, τα γραμμένα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι για να φέρουν τους νέους πίσω. Και ο μόνος τρόπος να φέρουν νέους πίσω είναι να ανοίξουν δουλειές αγροτικές, φθινοτροφικές και τουριστικές. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Ελπίζουμε ότι θα εισακουστούμε και θα γίνει κάτι.
0: Εμείς είμαστε ένα χωριό που επί 20 χρόνια δεν έχουμε καφενείο, που είμαστε 6 άνθρωποι, μόνο 10 κτλ. Αλλά τώρα το βλέπω και σε άλλα χωριά. Για μένα είναι δύσκολο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Είναι μια παγκόσμια τάση. Να πηγαίνουν προς τα αστικά κέντρα.
1: Ναι. Εντάξει, όλα αλλάζουν. Αν υπάρχουν προϋποθέσεις και αν στα αστικά κέντρα θα υπάρχει.
0: Συμφωνώ.
1: Θα υπάρχει με δυσκολία να ζήσει, γιατί τα ίδια θα πάει στον Θεό και οι συνθήκες και οι κοινωνικές θα αλλάξουν. Όλα γίνονται.
0: Συμφωνώ. Μπορεί πλέον να δουλέψει κάποιος από απόσταση.
1: Να έχουμε κάτι, ναι, ακριβώς. Οι εργατικοί ομάδες. Να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί στην Καλαμάτα.
0: Αρκεί να δώσει κίνητρα.
1: Να θέλει τα κίνητρα, ναι.
0: Επίσης υπάρχει... υγεία, έτσι, να έρθει κάποιος να βρει εδώ ακριβώς βασικά πράγματα. Μεγάλη κουβέντα, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Να πούμε κανένα τραγουδάκι, γιατί.
0: Να φωνάξεις τα παιδιά.
1: Ναι, έλα. Έλα, Γιάννη.
2: This isn't just any chat, it's ClickUp Chat. Sure, you can tag your team, ask questions,

Να πω ότι η εκπομπή πήγαινα τον δρόμο. Ο δρόμο ξεκίνησε στις αρχές του 2022, αφού ήρθαμε σε μία επαφή με τον υπέροχο Χρήστο τον Μίμηδο.

Η ώρα για άρμεγμα. Δυστυχώς όταν έρχεται δεν βλέπουμε τα πρόβατα στα βουνά των Γρεβενών. Η εκπομπή λοιπόν ξεκίνησε πριν από 4,5 χρόνια και βαδίζει άλλοτε αργά, άλλοτε γρήγορα εδώ από τα Γρεβενά, από τη γη των Μανιταριών, από τη γη σπουδαίων ανθρώπων, αθλητών όπως ο Μίλτος Τεντόγλους, αναζητητών, συλλόγων ανθρώπων που αγαπάνε τη φύση. Από οδηπόρων και προσκυνητών όπως ο πολύ καλός φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης, ο οποίος για τρίτη χρονιά συνεχόμενη ξεκίνησε και έκανε το οδηπορικό Άγιος Γεώργιος Γρεβενών Ιωάννινα προς τιμήν του Αγιώργη του Φουστανελά, στη μνήμη του Αγιώργη του Φουστανελά. Χάραξε μια διαδρομή, την πρώτη χρονιά ξεκίνησε μόνος, τη δεύτερη ήταν 3 άτομα και φέτος ήταν 6 άτομα. Επικοινωνεί τις δράσεις του τόσο από το προσωπικό, από την προσωπική του σελίδα, τον Γιώργο Δημητριάδης, όσο και από τον Αγιώργη του Φουστανελά.

Και όπως γράφει μόλις τώρα ο αγαπημένος ο Γιώργος Δημητριάδης, κάθε δρόμος που περπατιέται με αγάπη οδηγεί πάντα πιο κοντά στον άνθρωπο και στο Θεό. Μια φωτογραφία του με τα μπατών από τη διαδρομή. Επίσης, τον Αγιώργη το Φουστανελά στέλνει μικρά μηνύματα και λέει το τρίτο διπορικό του μονοπατιού του Αγιώργη του Φουστανελά ολοκληρώθηκε. Τα βήματα έσβησαν από το μονοπάτι, όμως δεν έσβησαν από τις καρδιές εκείνων που περπάτησαν μαζί. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο κάθε προσκυνήματος. Να επιστρέψει στο σπίτι ο ίδιος ο άνθρωπος, στα χαρτιά αλλά λίγο διαφορετικό στην ψυχή.

από το απόψε στο όνειρό μου, του Γιάννη τη Δανίτσα, του Ζήση του Κασάρα και του Χρήστο του Ντάγκαλα, ο Σεμανίκος ή παππού μου, γιατί μας άργησες. Και ξαναγράφει στο Ραγιώργη το Φουστανελά, όταν το μονοπάτι δεν σταματά, όταν τελειώνουν τα χιλιόμετρα. Ένα μονοπάτι, πόσες αναμνήσεις. Αμέτρητα βήματα, συναισθήματα, αρώματα και σκέψεις. Ένα ταξίδι αναψυχής δεν ήταν μόνο μια διαδρομή στη φύση, ήταν ταξίδι μέσα μου. Αναπνέεις και όλα γύρω σου παίρνουν ζωή. Γιατί η καρδιά δεν σταματά ποτέ να δίνει και να παίρνει αγάπη. Ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο κέρδος των 150 χιλιόμετρων.

φτάνει στην κορυφή αναζητώντας μόνο λίγο νερό και ένα χέρι να σε κρατάει. Είχα την τύχη να το μοιραστώ με 5 υπέροχους ανθρώπους. Σε κάθε δύσκολη στιγμή υπήρχε ένα χέρι βοήθειας, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο. Έμαθα πως τα όρια μου είναι πολύ πιο μακριά από όσο πίστευα και πως όταν υπάρχει καλή παρέα, ακόμα και τα πιο δύσκολα χιλιόμετρα γίνονται πιο ελαφριά. Αυτό που μένει είναι η εμπειρία, και μια όμορφη εμπειρία. Γυρίζω πίσω κουρασμένη αλλά γεμάτη ευγνωμοσύνη, όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Το ταξίδι τελείωσε, όμως όσο μου χάρισε, μόλις συγκινούν να με συνοδεύουν, γράφει μία οδηπόρος που ήταν κοντά σε αυτή την ομάδα που ξεκίνησαν από τον Αγιώργη Γρεβενών στις 20 του μηνός και φτάσανε στα Γιάννενα στο σπίτι του Αγιώργη μετά από 150 χιλιόμετρα και 4 διανυκτερεύσεις.

Καλημέρα στην κυρία Άσπα Νταγκαλά. Την ευχαριστώ γιατί συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή την πολύ ωραία σχέση. Την ευχαριστώ που με τιμά έτσι με αυτή την επικοινωνία μας.

Την εκπομπή πήγαινα το δρόμο-δρόμο, όπως και την εκπομπή Ζεστή Κοιλάδα. Προσφέρουν, κάθονται μαζί μας ή περπατάνε μαζί μας. Το kerspo.gr και η κεντητική Θεσσαλονίκης, kenditiki.com. Επισκέπτεστε τις σελίδες, παραγγέλνετε, αναφέρετε και εμάς, μας στηρίζουν τα παιδιά, τους στηρίζουμε και εμείς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. kerspo.gr και

0: Και ήρθε η ώρα έτσι να μπούμε λίγο στη ζωντανή τη μουσική. Αυτή για την οποία αυτή για την οποία ξεκίνησαν οι εκπομπές. Πες λίγο, κύριε Στέργιο, σύνθεση εδώ ποιοι είμαστε.
1: Εδώ είμαστε απόψε, απόψε σήμερα το πρωί. Ο Γιάννης ο Κασέρας ο βιολί.
0: Από το Ζάκα.
1: Ο γόνος των Κασερέων κτλ. Του Βαγγελάκου και του Ζήκου. Και ο Μίτσος ο Σβόλος στο Λαγούτο. Γόνος των Σβολέων. Με όλοι οι Σβολέοι είναι καλή στα έγχορδα.
0: Ο οποίος κουρδίζει εκεί πέρα το λαοτοκύθαρο. Και ο κύριος Στέργιος ο Πουρνάρας. Ο οποίος είναι από τη Μιλιά Μετσόβου, αλλά...
1: Αλλά στα Γρεβενά ρίζωσε.
0: Στα Γρεβενά ρίζωσε.
1: 47 χρόνια, ναι.
0: Γιάννη, ποιος είναι ο πατέρας σου?
2: Ο πατέρας μου είναι ο Αθανάσης ο Κασάρας, ο αδερφός του Βαγγέλη του Κασάρα και με τον Ζήκο πρώτα ξαδέρφια.
0: Πες το χαμηλός λίγο.
2: Καταγωγή, έχουμε καταγωγή από τη Ζάκα.
0: Ποιο κοντά.
2: Γέννημα θρέμα, είμαστε από εκεί, από τη Ζάκα.
0: Ο Θανάης ο Κασάρης είναι ο πατέρας σου. Με τον Βαγγελάκο αδέρφια.
2: Αδέρφια με τον Βαγγελάκο.
0: Και με τον Ζήκο.
2: Και με τον Ζήκο είμαστε, ο πατέρας μου πρώτα ξαδέρφια.
0: Πρώτα ξαδέρφια. Παίξε βρε Ζήκο, παίξε και παίξε το βιολί. Όλοι βιολιτζίδες.
2: Για να σε ακούει ο κόσμος να μην σε αλυσμονεί.
0: Ναι. Εσύ από ποιον έμαθες, ξεκίνησες και έμαθες?
2: Εγώ έμαθα από τον Βαγγελάκο, τον Κασάρα, τον μπάρμπα μου. Και πολλά τραγούδια έμαθα και από τον Ζήκο, γιατί τον πρόλαβα στη ζωή. Πέθανε 80 χρονών το 1996, τότε ήμουν 30 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
2: Και οπότε πηγαίναμε στη Ζάκα και μας μάθαινε και ο Ζήκος Βιουλή.
0: Και ο Ζήκος.
2: Μαζί με τον Ζήση του Κασάρα, τον εγγονό του, που εκείνος εξελίστηκε σε ένα μεγάλο όργανο. Μεγάλος καλλιτέχνης. Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν ήταν γνωστός.
0: Και ο κύριος Βόλος τώρα, από πού είναι η καταγωγή? Από πού είστε η καταγωγή, από πού είστε? Καταγωγής Βολέη.
3: Από εδώ, από τα Γρεβενά είμαστε.
0: Ποιο χωριό, είσαι από χωριό?
3: Ναι.
0: Πού?
3: Μέσα από τα Γρεβενά.
0: Μέσα από τα Γρεβενά. Να πω ότι έχεις και τα παιδιά σου καλλιτέχνες. Ο Θωμάς είναι γιος σου.
3: Ναι.
0: Εσείς είστε του έγχορδου Βολέη, έτσι?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχεις ένα ωραίο λαοτοκύθαρο. Ωραία. Έρχεται ο Γιάννης, να μπούμε, πες μας ποια τραγούδια θα
1: λοιπόν,
0: παίξετε.
1: Θα αφιερώσουμε δύο τραγούδια για την κτηνοτροφία που λέγαμε και πριν, που δυστυχώς φέτος έμεινε στο κάμπο και δεν ξέρω αν θα επιβιώσουμε τέτοιες ζέστη κτλ. Και μακάρι να σέλνουν να έρθουν και στα βουνά στο Γράμμο και στο Σμόλικα για να συνεχιστεί η παράδοση που έχει ξεκινάει από τα μερικά χρόνια. Θα πούμε τον Μπερμπίλη και τα Ρόπουλα από τη Γαλανή. Δύο τραγούδια που αναφέρονται στα χυμαδιά και, στα... και πάνω στα βουνά.
0: Μπερμπίλη που ξεχύμασε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, Μπερμπίλη που ξεχύμασε.
2: Τούτο που βαρύ χειμώνα.

0: Να πούμε να μας κάνεις λίγο στέλνιο. Μια μετάφραση τα βλάχικα, λίγο τα δύο τελευταία τραγούδια.
1: Ναι.
2: Να.
1: Λοιπόν, το πρώτο το είναι από την Καρνιά ξεκινήσει το τραγούδι αυτό, αλλά το λέμε και σε μιλιά λόγια στο περιβόλι πάντου, έτσι. Κάρι μπάτε ενώ από τα Λαθηνέα Σαραμία, ποιο χτυπάει τη νύχτα στο παράθυρό μου. Μοιάζει με το.
0: Ναι.
1: Απόψε τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Και λέει το ο αγαπητικό, Εύω χιούμαρε, ο Άρα είναι του Σπερέα. Εγώ είμαι Μαρία, με φοβάσαι, λέει. Και λέει, για σχόλα πριν τη λάμπα, σβέ του φάζατα, φάζατα μου σάτα κατρεντάβλε. Για σίγου, άναψε τη λάμπα να δω το πρόσωπό σου που είναι όμορφο σαν τρεντάβλο. Τι πιο ωραίο. Και μα λέει, Μάρτζα να διαμάρε, λέει κόλλε, στην άκρη τη θάλασσα, κόλλε είναι ο Νικόλα.
0: Ναι.
1: Περνάει ένα καρβάνι, είναι βλάχι που έτσι θα γεμάτε.
0: Ναι, καρβάνι.
1: Προ το κεφαλαίο του πάνω και στον βόλο κάτω. Κύριο είναι αυτό το καρβάνι, είναι φορτωμένο με διάφορα μπαούλα, α πούμε, τέγγι του λένε εκεί πέρα, τα άλλα γεννουράκια, με διάφορα πράγματα που τα πάνε στα κεμαριά.
0: Ναι.
1: Νικόλα, κύριο είναι αυτό το καρβάνι.
0: Γιατί. Εξιστόρηση πραγμάτων της ζωής δηλαδή.
1: Τον
0: Κουμπογιάννη.
1: Κόλος Κουμπογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά, ναι. Τα ίδια είναι. Έχει ό,τι λέγεται για τα γραμμιότητα, δεν είναι διαφορετικά.
0: Και
1: γλώσσα, είπαμε, είναι.
0: Επειδή μίλησε ο κύριος Σίμος Ζαγκανίκας, παραλαμβάνω για την αηφορία, ναι. Ότι όλα συνδέονται, ο μουσικός των Γρεβενών με τον κτηνοτρόφο των Γρεβενών, με τον Γεωργό των Γρεβενών,
1: ακριβώς.
0: Με τον γεφύρι των Γρεβενών, με το δέντρο των Γρεβενών, με το βουνό,
1: με
0: το ποτάμι. Υπάρχει μια σύνδεση. Αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε, αυτή την ισορροπία ανάμεσα στη μουσική και,
1: και
0: στα περιβάλλοντα.
1: Τώρα τελευταία που το σκέφτηκα, πρόσεχε στην Ελβετία. Φαγόνται όλοι να κάνουν χιονοδρομικά.
0: Ναι.
1: Και τα χιονοδρομικά φέτος τώρα δεν έχουν τόσο μεγάλη χρήση. Πάνε βέβαια και τώρα, είναι όλα πάει και γιγαντάκι.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Αλλά πιο πολύ ζητάνε να πάνε σε ήσυχα μέρη. Όσοι δεν έχουν χιονοδρομικά και έχουν ήσυχο μέρος,
0: πάνε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου την αφορμή αυτή στο Στέργιο τον Γκόγκο, ο οποίος είναι το δίστρατο και μου είπε μια φορά, του λέω τι κάνετε εδώ το χειμώνα και με λέει. Φασαρία, βρίξε όπου θες, όπου πας. Ησυχία δεν βρίσκει. Καλά το είπε. Καλά το είπε.
1: Γι' αυτό. Δεν βρίσκει τέτοια μουσική. Τέτοια μουσική πα και ακού τώρα.
0: Είναι αρχαίγονη μουσική.
1: Αυτή η μουσική είναι.
0: Με δυο λαούτα και ένα βιολέγμο είναι παλιακό. Και μάλιστα το λαούτο έχει τη δυνατότητα, κρατάει. Δηλαδή μπορεί να παίξει λαούτο με βιολί και χωρί νταέρε, γιατί κρατάει το ρυθμό. Είναι μετρονόμο το λαούτο.
1: Δύο έμπορδα, πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι θα κάνεις ένα βιντεάκι και με τον κύριο Σβόρο τώρα και οι τρεις σας, όπως έκανες οι δυο σας. Αξίζουν αυτά, είναι πολύ ωραία και πολύ συγκινητικό βουρκό να ξέρεις εδώ σε Σαρμό τόση ώρα και.
1: Μα είναι πώς γνήσιο ήχο.
0: Ωραία. Σε τι κομμάτια θα πούμε τώρα.
1: Τώρα, κοίταξε, μπορούμε να πούμε ένα συγκαθιστό. Το Γιάννη να πούμε το λεβέντη σε μάτι μου. Πολύ ωραίο. Και να το γυρίσουμε σε κανένα γύρισμα πάλι. Σε κανένα τσάμικο έχουμε πολλά.
0: Ή θα ήθελα να πεις αυτό που το είπες κάποτε ωραία, το μιλίτσα που είσαι στον κρεμό. Θα ήθελα να το βάλεις κάπου να το κουμπώσεις.
1: Αυτό είναι στη μιλιά, δεν είναι από εδώ.
0: Είναι ωραίο τραγούδι όμως.
1: Ναι, ναι, το πούμε και τώρα.
0: Με μήλα φορτωμένη. Τα μήλα σου λυμπίζομαι και το κρεμό φοβούμαι.
1: Και αν το βάζεις κρεμό, είναι το μόνο πάλι. Πάμε γίνοντας τον Λεβέντη.
2: Α, ναι.

0: Τραγουδάμε για το Βενέτικο, τραγουδάμε τα Γρεβενά με ήχο παλιό, με ηχόχρωμα γρεβενιώτικο.
1: Αϊφορικό.
0: Με πώς, αϊφορικό ηχόχρωμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά λέει ο κύριος Στέργιος εδώ. Έχω μαζί μας τον Στέργιο τον Μπουρνάρα, τον Δημήτρη τον Σβόλο
1: και
0: τον Γιάννη τον Κασάρα. Οργανωπαίχτες τοπικούς εργάτες που κουβαλάνε πάνω τους όλο αυτό το φορτίο και την μεγάλη την ευλογία να συνεχίζουν τους παλιούς. Βάλουμε λίγο Βαγγελάη Κασάρα, η μάνα σου και η μάνα μου και Γλυκογαράζι Χαραβή, έτσι λίγο για να πάρουμε μια ανάσα και θα ξαναέρθουμε. Η ώρα είναι 12 παρά 20, πήγαμε τον δρόμο από το Star FM Γρεβενών 933, kerspo.gr και dtiki.com είναι μαζί μας. Την καλημέρα μας, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

0: Βαγγελάκος Χασάρα στο βιολί, δεύτερη φωνή. Είναι ο γιος του Αποστόλη Χασάρα του βιολιτζή και ο πατέρας του Τόλιου του Χασάρα. Δάγκαλας Χρήστος τραγούδι και στο λαούτο. Χασάρας Βασίλης Ντέφη είναι ο γιος του Ζήκου του Χασάρα. Μεγάλη συγκέντρωση εδώ με τον Γιάννη που φέρνει όλο αυτό το πλούτο εκεί από τον Ζάκα από πάνω των Γρεβενών. Έχεις παίξει με όλους αυτούς, Γιάννη, έτσι. Θα μου έχει φέρει ο Γιάννης εδώ για τους κασαρέους εδώ πέρα να... Θα βάλω τα γυαλιά λίγο. Λοιπόν, η οικογένεια Χασάρα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στην περιοχή των Γρεβενών. Είναι από τις πλέον γνωστές οικογένειες της παραδοσιακής μουσικής, αλλά παλιότερα ήταν γνωστή και για τις επαγγελματικές ασχολίες τους ως σιδηρουργοί. Η κύρια δραστηριότητά τους βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα της πόλης, στο χαμηλότερο σημείο κοντά στα Γρεβενά, στον κεντρικό Χήμαρο.
1: Λάθος αυτό.
0: Κάτσε να χτυπήσει και το τηλέφωνο. Μισό λεπτάκι λίγο να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται, ποιος μας παίρνει. Παρακαλώ. Καλημέρα. Α, κάτσε να πω εδώ αυτό το

Είναι μια ηχογράφηση από το Έλατο, από την Ελλαδοπαρέα, στη Λάρισα, το Γενάρη του 18. Καραβιώτης ο Φώτης είναι στη Φλογέρα, ο Ρούμπος ο Θάνος στο βιολί, σπουδαίος ο Γιώργος ο Μαγαλιός στο τραγούδι, ο Σβάρνας ο Τάσος στο λαούτο. Και το αφιερώνω έτσι πάνω εκεί στους δικούς μας, στους Τζουμπαναραίους, στη θεία τη Βασίλου, την αδελφή της γιαγιάς που μεγάλωσαν τα πρόβατα και όλο το ζητάει όταν έρχεται ο Μάρτιος και ο Απρίλης. Αλλά επανερχόμαστε εδώ πέρα στο στούντιο τώρα.

0: Επανερχόμαστε στο στούντιο με μια παραγγελιά που μας έκανε από τον Αγιώργη. Γιώργη.
1: Και μια δική σου.
0: Ναι. Πες λίγο από τον Αγιώργη, γιατί με πήρε πολλές φορές κύριος Αλέκος.
1: Τον Αγιώργη που με καταγωγή τη Φούργα, τέλειτος με έλεγα, ένα ιστορικό τραγούδι, το οποίο αναφέρεται στη μάχη που έγινε στο Δοτσικό, 1774, και ενωμένοι οι Δοτσικιώτες και οι Σαμαριώτες σκότωσαν τους Μέλεγα, έναν Ντερβέναγα, ξακουστό, που πραγματικά ήταν πολύ καλός, αλλά τότε οι διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων.
0: Καλός Δερβέναγας.
1: Καλός Δερβέναγας. Εγώ είμαι Δερβέναγας στον κόσμο εξακουσμένος.
0: Να πούμε τη λέξη Δερβέναγας. Είναι τα Δερβένη. Τα στενά φιλούσαν.
1: Οδοφύλακας είναι. Οδοφύλακας.
0: Ναι, Δερβένη είναι το στενό.
1: Ο δρόμος είναι εδώ.
0: Το στενό. Το Δερβένη. Το στένομα.
1: Το μεγάλο δρόμος είναι Δερβένη. Δερβένη είναι τα μεγάλα, ναι. Τα οποία τα φύλαγαν οι αρματολούχοι και οι κλέφτες. Άλλοτε Τούρκοι, άλλοτε Έλληνες. Έτσι, μεγάλο θέμα.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Για να υπάρχει ασφάλεια.
0: Το τραγούδι λέγεται Ισμαήλαγας. Και είναι αφιερωμένο για το Αγίου Γιώργη, μας το ζητείς πολλές φορές. Δεν το έχω βρει σίγουρα.
1: Στην συνέχεια θα πούμε και ένα που μαζί εδώ πέρα ο Θωμάς.
2: Θα το γράψεις τώρα, Θωμά, να το έχεις. Να το έχεις, να το γράψεις τώρα.
1: Γράψε το.
0: Ναι, το κάνω
1: και τη Μιλίζα. Που είναι τραγούδι αυτό, το λέμε Μιλιά Μέζο Μιλίζα.
0: Τα χαιρετίσματα στην Κρούστα, παιδιά. Ναι. Στη...
1: Το λέει και ζαγρεμένα, αλλά με άλλο τρόπο. Εγώ το έχω στο μικρολίβδο αυτό. Η Μιλίτσα, πού είσαι στον κρεμό.
0: Μιλίτσα, πού είσαι στον κρεμό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε να πούμε. Γιάννη, άντε, Γιάννη.

0: Μπράβο.
1: Μα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Παλιακά, ωραία.
0: Παλιακά και τραγουδισμένα και όπως παλιά και παιγμένα όπως παλιά.
1: Είναι.
0: Να πω ότι στα Γρεβενά είναι λίγα τα βιολιά πλέον. Ο Γιάννης είναι από αυτά. Ο Μάκης, ο Τσοτίκας είναι άλλο από αυτά.
1: Νέα γενιά.
0: Εδώ λέει ο Ζήσης Κασάρας. Ο Ζήσης Κασάρας γεννήθηκε το 1870 στο Ζάκα Γρεβενών. Είναι ο Ζήκος ο Κασάρας που λέμε
1: ο
0: δηλαδή.
1: Ο Ζήκος, όχι ο
0: Ζήκος.
1: Όχι ο Ζήκος, είναι ο
0: Το 1870. Ο Ζήσης Κασάρας εδώ γεννήθηκε περί το 1870. Είπαμε, η οικογένεια Κασαρέων είναι από τις πιο γνωστές οικογένειες παραδοσιακών μουσικών στα Γρεβενά.
2: Ναι.
0: Σε μικρή ηλικία ο Ζήσης παντρεύτηκε και απέκτησε ένα γιο τον Αποστόλη, τον Τόλη τον Κασάρα, ο οποίος έπαιζε βιολί. Μιλάμε για τον πατέρα του Βαγγελάκου τώρα.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Άρα ο Ζήσης ήταν ο παππούς του Βαγγελάκου.
2: Παππούς του Βαγγελάκου.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία, διορθώθηκαν τα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1912 ο Τόλης ο Κασάρας, πατέρας Βαγγελάκου, μετανάστευσε στην Αμερική και εργάστηκε στο Σικάγο. Όπως βρίσκονταν πάρα πολύ από τα...
1: Το βιβλίο του χωριού σου.
0: Του Αλέκου, του Τζόλα,
1: λες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Να ευλογούμε και τα γένια μας. Λοιπόν, και στην Αμερική είχε έφεση στη μουσική και ακολούθησε τους ήχους της jazz, όπως κι άλλοι που φύγανε εκεί πέρα οργανοπαίχτες. Οι Αμερικανοί, να πω ότι εντυπωσιάστηκαν από το πώς παίζουν, ας πούμε, εδώ πέρα το τοπικό το τραγούδι, και μάλιστα δεν πίστευαν, όπως έχει πει και έχει γράψει ο Christopher King, δεν πίστευαν ότι αυτό υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πίστευαν ότι αυτό είναι ένα μουσιακό, ότι υπήρχε κάποτε. Δεν πιστεύουν δηλαδή ότι αυτό παίζεται ακόμα. Επέστρεψε στα Γρεβενά, ηχογράφησε και οι δουλειές, αλλά χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Πολέμου τα μεγάλα προβλήματα, γιατί θα υπήρχαν πολύ μεγάλα αρχεία εκεί πέρα διασωσμένα. Επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε να μεταδίδει τις γνώσεις του στο γιο του το Βαγγελάκο και στον ανιψιό του το Ζήκο. Ο Ζήκος ο Κασάρας.
1: Το όνομά του, συγγνώμη, διακόπτω, το έχει πάρει τώρα ο Ψώλης ο Κασάρας.
0: Ο Αποστόλης ο Κασάρας που παίζει σήμερα στη Λάβδα πάνω έχει πάρει.
1: Και ο Αποστόλης, ο αδελφός του Γιάννη, έχει πάρει το όνομα. Δύο
0: αυτού.
1: Παίζει ακορντεόν.
0: Είδες, ναι. Είδες, δεν το γνωρίζει αυτό. Αδελφός του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Οφείλουν το όνομά του στον παππού, αυτόν τον Αποστόλη, τον Τόλη τον Κασάρα. Ο Βαγγελάκος έγινε πιο αυστηρός, λέει, ενώ ο Ζήκος είχε πιο ανεπτυγμένο περισσότερο το συνέστημα. Ο Βαγγελάκος από το 1950 έως το
1: 1995.
0: Ναι, από τους μεγαλύτερους βιολιτζίδες. Το έργο του συνεχίζουν ο γιος του και ο γονός του στα κλαρίνα αυτή τη στιγμή, και ο Αποστόλης και ο Βαγγέλης ο Κασάρας. Το βιβλίο οργανοπαίχτες της ορεινής Πίνδου.
1: Και ο Γιάννης έβαλε τον Αλέξη Κασάρα και δώσει πολύ μεγάλο κλαρίνο, που παίζει κάποιο σιλά.
0: Πολύ μεγάλο κλαρίνο ο Αλέξης Κασάρας, συνεχιστής. Τα παιδιά, να πω ότι μαζεύουν και ήχους τώρα πλέον από όλη την Ελλάδα, κάποτε οι οργανοπαίχτες.
1: Και τον Θανάση Κασάρα, ο Σάκης έπαιζε βιούλη, τώρα βέβαια σταματήσει λίγο, είναι και αυτός
0: κολλός. Ο άλλος γιος του Γιάννη. Νομίζω ότι το παίξιμό σου είναι, Γιάννη, προς τα εκείνη τη μεριά, τους παλιούς αυτούς τους Κασαραίους.
2: Κοίταξε, το δικό μου το παίξιμο είναι έτσι καραγκερίσιο, όπως το έγραψες και εσύ.
0: Ναι, καραγκερίσιο. Ναι.
2: Και εξακολουθώ να παίζω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχω μάθει από τους παλιότερους, από τον
0: παλιούς,
2: τους παππούς,
1: και δεν είναι
2: από τους ζήτους και από αυτούς.
0: Και σ' αρέσουν και τα γλέντια αυτά, τα σκέτα, όταν μαζευόμαστε, τα αδέρνες είσαι.
2: Τα γλέντια αυτά, όλα τα παραδοσιακά, που έχουν νόημα, γιατί τώρα τα άλλα τα...
0: Εντάξει, όλα έχουν μωρέ και τα άλλαξε είναι τη εποχή.
2: Αλλά είναι οι άλλε εποχέ.
0: Ναι, είναι πανηγυρτζίδικα, λίγο πιο.
2: Προσπαθούμε να κρατούμε αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, γιατί αν δει ο Αλέξα, α πούμε, κάνει μεγάλε δουλειέ. Σε άλλα πανηγυρία δεν μπορεί να πα να παίξει εκεί, θα γριευτήσει, θα γριέψει.
2: Δεν μπορώ να παίξω εκεί, γιατί δεν ξέρω τα τραγούδια τα μοντέρνα, αλλά και δεν θέλω να είναι.
0: Και δεν θες, φοβάσαι, δεν μπορεί τον κόσμο, είπαμε φασαρή.
2: Όχι, φοβάμαι να μην φθαρθώ. Να μην φθαρθώ.
0: Θα έρθει, άκου να δει. Φοβερό.
2: Οπότε κάποιο πρέπει να διατηρήσει και αυτό το χρώμα τη μουσική. Τα τελευταία χρόνια εμεί. Τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε συνεργαστεί με τον Στέργιο του Μπουρνάρα, ένα εξαίρετος άνθρωπος, πάνω απ' όλα άνθρωπος σωστός και καλλιτέχνης και φοβερός επιστήμονας. Έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί.
0: Τα τραγουδάει από την ψυχή όμως, όχι επιστημονικά τα τραγούδια.
1: Εγώ είμαι αυτοδίδακτος.
2: Είναι
0: αυτοδίδακτο. Όπως αυτοδίδακτο είσαι και εσύ. Να... αυτοδίδακτοι όλοι πάλι, έτσι.
1: Με το αυτή μόνο. Ό,τι ακούσαμε το αυτή.
0: Να πούμε βέβαια.
2: Αυτή η μουσική που είναι αυτοδίδακτη είναι η καλύτερη μουσική, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πώς μαθαίνει.
2: Οι παλιοί μουσικοί που πέρασαν και φύγαν από αυτόν τον τόπο. Αυτή ήταν όλη πρακτική.
1: Πρακτική, με
2: άλλο. Δεν ήταν κανένα μουσικό δηλαδή.
1: Ούτε ρώτησε κανένα τίποτα.
0: Χτυπούσα το παιδί
2: όμω. Νομίζει ότι. Πρόβες... και εμεί οι πρακτικοί δεν ξέρουμε τι νότε. Υπάρχουν δρόμου απάνω στο όργανο. Υπάρχουν χιλιάδε δρόμου που είναι και αυτές με ένα πρακτικό τρόπο που πρέπει να τις μάθεις και είναι πιο δύσκολος αυτός ο πρακτικός ο τρόπος γιατί δεν υπάρχουν βιβλία.
0: Να σου πω, είναι και όπως οι παλιοί που ήταν οι πετράδες και πρακτικά μάθαινε στο γιο, το τεχνίτες. Η οικογένεια
1: είναι πιο. Η λαϊκή κατέγραση είναι πιο μεγάλη. Όσοι βάλει τώρα το γιουλέκα του Κασάρα εδώ, όλοι αυτοί τα άκουσαν να του άλλωσαν και προφορικά.
0: Αυτά τα
1: τραγούδια του Μάγια Τηλεκόπτωρα και είναι τουλάχιστον 400 χρόνια από όταν έρχεται η Τουρκαρδία, δηλαδή από το 1700 και άρχισε αυτή η παράδοση να δημιουργείται.
0: Απλά διαμορφώνεται ο οίκος ανάλογα με την εποχή, α πούμε.
1: Εντάξει, και κάθε περιοχή έχει.
2: Όταν λέμε πρακτικούς, εννοούμε ότι έχουμε δρόμους που βαδίζουμε πάνω σε αυτούς τους δρόμους και εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πάνω από αυτούς.
1: Υπάρχουν λέμε ουσιαστικά μια τα ξέρουμε τα
0: συγκεκριμένη.
1: Τα οποία είναι από τα αρχαία χρόνια που έχουν αυτοί οι δρόμοι, αρχαία χρόνια πέρασαν στο Βυζάντιο, αναμύθηκαν με τουρκικά, με ιρανικά στοιχεία.
0: Συνεχίζουν, παίζουν εκεί πέρα τα ρεμπέτικα, α πούμε. Γι' αυτό
2: ακουμπάνε. Δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους δρόμους και οι λαϊκοί το χρησιμοποιούν.
0: Βέβαια, ουσάκ, χιτζάζ που λες και νιαβέντ. Μινόρε πολύ έχει παράπονο. Έχει...
1: Μινόρε, μαντζόρε και αυτά, αλλά
0: έχει...
1: είναι πολύ ίδια και με μπερδεμένα πράγματα. Δηλαδή, όσοι είχαν ταλέντο, σκέφτονται και έφυγαν τα τραγούδια, τα έπαιρναν οι άλλοι, λίγο τα
0: άλλα. Επίσης, να πούμε και τους πίσω από τα βιολιά και τα κλαδιά, γιατί το βιολί ήταν το κυρίαρχο στον όγκο πάνω σε εμάς. Ναι, τα λαούτα. Τα λαούτα. Τα ενταερέδες, τα ακορντεόν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες που εγώ τους αγαπάω πολύ. Καμιά φορά και λίγο παραπάνω. Αυτή... δηλαδή, όπως οι Σβολέοι που παίζουν τέτοιο, όπως την Καμπρανέ, ο Δημήτρης παίζει πολύ ενταερέο, ο Ανδρέας ακορντεόν, παράδειγμα του.
1: Εντάξει, φαίνονται βιβλία τα σόλο όργανα, κλαρίνο, βιολί και τραγουδίστρια, αλλά και πίσω χωρίς αυτό δεν γίνεται. Όλο. Η ζυγιά αυτή είναι τέσσερα όργανα. Λαγούτο, δέφη, βιολί και κλαρίνο.
0: Τι κλαρίνο.
1: Μάλλον αυτοί έρχονται όλοι μαζί.
0: Και μπαίνει μετά συμπληρωματικά και το ακορντεόν και του δίνει άλλο χρώμα.
2: Αλλά ήταν ένας κύριος τραγουδιστής μέσα σε αυτούς τους τέσσερες.
0: Τραγουδούσαν όλοι, αλλά τώρα σε βλέπω που κάνει τις δεύτερες. Κατάλαβες. Μ' αρέσει, ας πούμε, το πράγμα. Δηλαδή με θυμίζει το παλιό.
2: Αποτελούν από τέσσερα όργανα βιολί, κλαρίνο,
1: δέφη.
2: Τραγουδούσαν όλοι μαζί. Αλλά ένας ήταν ο
0: κυρίαρχος.
2: Ήταν σαν τραγουδιστή, επειδή ήταν τραγουδιστή και ακούστηκε με όλοι.
1: Αυτό ήταν ακούστηκε και
2: τώρα αυτόν τον ρόλο του κάνουν στέριο. Γιατί είναι κυρία τη μουσική, εμεί όλοι από πίσω ακολουθούμε.
1: Αυτό, να γυμίσουμε. Άμα είναι γυμόνο, ενώ μου φαίνεται. Και του Σοκράτημα και του.
0: Και το Ισοκράτημα, όλα.
2: Δεν τέλειωσα προηγουμένω. Τα τελευταία χρόνια που διακόψαμε, συνεργαζόμαστε στο στέριο για να εξαίρεσαι το μουσικό. Σαν άνθρωπο που είπαμε.
1: Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο του Γιάννη για να μιλήσει.
2: Έχουμε βρει τα τελευταία 20 χρόνια μπορώ να πω, μια άψογη συνεργασία και τα πάμε πολύ καλά και ελπίζω αυτή τη συνεργασία.
0: Και σκαλίζεται και τραγούδια παλιά που είναι θαμμένα.
2: Να μην είναι για μια ζωή.
1: Και κάνω και ένα διάλογο με Μητσοβίτικα με Γρυβνιώτικα. Δηλαδή, μην νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά.
2: Ναι.
0: Τα Μητσοβίτικα είναι λίγο δύσκολα τραγούδια, να σου πω.
1: Ένα CD του 2007 ήταν και με τον Γιάννη, τον Γρεβινό και τον Μητσόβου. Και έχω βάλει 10 τραγούδια.
0: Συντή.
1: Συντή, ναι, στον Κότα εδώ υπάρχει.
0: Το οποίο είναι στο ίντερνετ, ας πούμε. Μπορεί να κάνει το.
1: Στον Κότα εδώ.
0: Ναι, το έχει, το έχει. Ο Στέριος.
1: Και έχω 10 τραγούδια από τα Γρεβινά και 10 του Μέτσοβου.
0: Τα οποία συνδιαλέγονται δηλαδή.
1: Συνδιαλέγονται. Μα και εσύ μα χωρίζει, όχι να το δει, να σε ενώνει πίνδου.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ακόμα υπήρχαν οι δρόμοι οι παλιοί. Ερχόταν από Γιάννα, περνούσαν από τη Μιλιά. Έρχονταν τα Γρεβινά και πήγαιναν το Λιμαίδα και έφταναν.
0: Πέρσι που βρέθηκα στη.
1: Και μαζί με τα προϊόντα έρχονταν και τραγούδια.
0: Πέρσι που βρέθηκα στο Κεράσοβο,
1: ναι.
0: Εγώ συγκινήθηκα γιατί τα ακούσματα από τα μαστροχώρια με ακουμπάνε πολύ. Ναι. Και μου είπε από το χωριό Μπαρλαγιάννης που έχουν τα πρόβατα, ο Φίλιππος μου το είπε, ότι πολλά χωριά δικά μας και εμείς πάνω και πιο κάτω είναι κερασοβίτικη η ρίζα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα κοίταξε, η υπερλίπασα. Όσοι έπρεπε συνηθισμένα του Λίπασα, κατηγορούσαν κάτω αυτό το τραγούδι. Και αν θέλετε να κλείσουμε αυτό το τραγούδι, τώρα δεν ξέρω αν
0: έχει.
1: Όταν πατήσατε τη Βλαχιά, την έρευνα την Κόζα.
0: Όταν πατήσατε τη Βλαχιά, βέβαια.
1: Και ακόμα και το Αϊδόνι Μεναλίστε.
0: Αυτά τα δύο, ναι. Χαιρετίσματα έχει από το φιλαράκι εκεί που μα κατέγραφε. Από του ήχου από το Μιχάλη. Και λέει με του μύθου, παίζουν οι μύθοι. Σα θαυμάζει. Που έκανε το ωραίο το βίντεο αυτό, τη μίξη. Λοιπόν, ο στρατηγός ο Μιχάλης που είναι από την Ορυστιάδα ήρθε, έμεινε στο Άργος Ορυστικό και ήρθε πάνω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν παιδίσαν στην βαθιά την έρευνα την Κόντζα,
0: πήραν μανούλες και παιδιά.
1: Γυναίκες, δίχως άνδρες, πήραν και μια νεόνυφη, τρεις μέρες παντρεμένη, που είχε τα τέλεια στα μαλλιά, τα στέβανα στα χέρια.
0: Και τη σκέπη στο.
1: Όλοι αυτοί από την Κόντζα που 1870 έγινε αυτό, ή από την Γράμμουσα, ξέρω εγώ, έρχονταν προς τα κάτω. Πού να πάνε.
0: Αυτό είναι για να το συνδυάσουμε και με το βασικό θέμα που απασχολεί τα Γερμανικά, το Βενέτικο. Είναι η παραπόταμη των ανθρώπων που έρχονταν και ενώνονταν σε ποτάμια μεγάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να βάλουμε και την έννοια της αειφορίας που λέει ο κύριος Σίμος και αυτά που λέει ο Θωμάς, τα ωραία που καταγράφει ο.
1: Και οι άνθρωποι είναι σαν ένα ποτάμι.
0: Βέβαια.
1: Πάνε όπου τους πάει.
0: Και αν διακόψει τη ροή και τη συγγένεια και τη σχέση του, διακόπτεται.
1: Στον πολιτισμό δεν υπάρχει.
0: Το φιλαράκι με εκεί που μας κατέγραφε από τους ήχους από τον Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και λέει με τους μύθους, λέει. Παίζουν οι μύθοι ήδη πριν το βίντεο. Σας θαυμάζει. Έκανε το ωραίο το βίντεο αυτό, τη μίξη. Ο στρατηγός ο Μιχάλης που είναι από την Ορυστιάδα ήρθε, έμεινε στο Άργο Ορυστικό και ήρθε πάνω.
1: Λοιπόν, όταν παιδίσαν στην βαθιά την έρευνα την Κόντζα,
0: πήραν μανούλες και παιδιά.
1: Γυναίκες, δίχως άνδρες, πήραν και μια νεόνυφη, τρεις μέρες παντρεμένη, που είχε τα τέλεια στα μαλλιά, τα στέβανα στα χέρια.
0: Και τη σκέπη στο.
1: Όλοι αυτοί από την Κόντζα που 1870 έγινε αυτό, ή από την Γράμμουσα, ξέρω εγώ, έρχονταν προς τα κάτω. Πού να πάνε.
0: Αυτό είναι για να το συνδυάσουμε και με το βασικό θέμα που απασχολεί τα Γερμανικά, το Βενέτικο. Είναι η παραπόταμη των ανθρώπων που έρχονταν και ενώνονταν σε ποτάμια μεγάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να βάλουμε και την έννοια της αειφορίας που λέει ο κύριος Σίμος και αυτά που λέει ο Θωμάς, τα ωραία που καταγράφει
1: και ο. Και οι άνθρωποι είναι σαν ένα ποτάμι.
0: Βέβαια.
1: Που πάνε όπου τους πάει.
0: Και αν διακόψει τη ροή και τη συγγένεια και τη σχέση του, διακόπτεται.

0: αυτό είναι, για να το συνδυάσουμε και με το βασικό θέμα που απασχολεί τα Γερμανά, το Βενέτικο, είναι η παραπόταμη των ανθρώπων που έρχονται κοντά κενώνοντα σε ποτάμια μεγάλα. Για να βάλουμε και την έννοια τη αειφορία που λέει ο κύριο Σίμος και αυτά που λέει ο Θωμάς, τα ωραία που καταγράφει ο.
1: Και οι άνθρωποι είναι σαν ένα ποτάμι.
0: Βέβαια.
1: Πάνε όπου τους
0: και αν διακόψει τη ροή και τη συγγένεια και τη σχέση του, διακόπτεται.
1: Στον πολιτισμό δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου. Είναι δούνε και λαβίν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δίνω και παίρνω. Καλά τώρα. Και ό,τι είναι ωραίο το κρατάω. Δηλαδή, τα χάνια παλιότερα, να σε λεγώ τώρα, στα χάνια το βράδυ, μαζεύονται οι άνθρωποι.
0: Στα χάνια ξεπεζεύουμε.
1: Και πώς ναι.
0: Πώς λέει.
1: Και εκεί πέρα το βράδυ, αφού έτρωγαν το ρίδι του ψητό και θα, ό,τι είχε ο Χατζής, μετά άρχισε το τραγούδι. Το τραγούδι, ας πούμε, μέσα από ένα τραγούδι ενός Αρντεφέντες Ψάδα που είναι από το Σιράκο,
0: ναι.
1: Και ταξίδεψε στη Μιλιά με άλλο τρόπο και πήγε μέχρι Λιβάδια Ολύμπου και τα ακούς τώρα και με τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Το ίδιο τραγούδι.
2: Να πω ότι ο δικός μου γιος διακόπτει και λίγο, ναι. Γιατί πήγε του Σιράκου τώρα.
0: Ναι.
2: Ο δικός μου γιος ο Αλέξης έγινε από τους Καλαρίτες, δίπλα από του Σιράκου.
0: Ναι. Καλαρίτες, ναι. Είναι μεγάλη μουσικομάνα,
1: ναι, και, ναι.
0: Και κάναμε ένα ωραίο γλέντι εδώ με το Χριστάκι, τον Τζουλούφα, θέλω να χειρίζουμε τα στυλάρισα, ναι, ναι, ναι. Και είχε από τους Καλαρίτες εδώ πέρα, είχε τα πιτσιρίκια και από τους Καλαρίτες, είναι και ο Θάνος. Ναι, και ο Θάνος ο Ρούμπους είναι από εκεί, που έγινε εδώ, είναι η γυναίκα του από τα Ειδόνια.
1: Ο Γκέλης, ο Γιώργος, ο Γκέλης.
0: Ναι, μεγάλη μουσικομάνα. Και ο Νίκος ο Ρούμπους, φυσικά με τον κλαρίνο, τα αδέρφια, τα παιδιά. Με φαίνεται πρέπει να πάμε το χειμώνα εκεί σε κανένα τέτοιο, να μας πιάσει τα χειμώνα, να μην φύγουμε καμιά φορά.
1: Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι η φύση και η κοινωνία από μόνες τους διαμορφώνονται, αναγεννιούνται. Αυτό είναι η αειφορία του πράγματος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να αφήσει τα πράγματα του ανθρώπου ελεύθερα να κινηθούν, να μην βάζει φράγματα. Τα φράγματα είναι που.
0: Ή να είναι ελεγχόμενα τα πράγματα.
1: Να στείνεις γέφυρες.
0: Αυτό ακριβώς, να στείνεις γέφυρες.
1: Να στείνει κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ
1: σωστά. Γέφυρες που έχουν γίνει τώρα εδώ πέρα, ξέρεις πόσα καραβάνια πέρασαν εκεί πέρα. Η πιο παλιά γέφυρα είναι του Πασάβου.
0: Θυμήθηκα το τραγούδι. Βαρέθηκα την ξενιτιά. Νιάτα καημένα νιάτα μου που λέει πάνω. Και λέει στα χάνια ξεπεζεύομαι, στα χάνια τρώω και πίνω. Κατάλαβες.
1: Το πιο παλιό γεφύρι είναι του Πασά, το οποίο τώρα είναι καθένα.
0: Πόσα είναι τα γεφύρια των Γρεβενών, είναι ενεργά αυτά.
1: Πάνω από 40 είναι, αλλά τα ενεργά τώρα είναι κοντά στα 19. Στα 19, τα οποία μερικά έχουν ας πούμε αναπαλαιωθεί, όπως του Ζιάγκα, του Ζιζακά. Τώρα θα χτίσουν και το Πασά, το πιο παλιό, 1600. Μετά είναι το Ζιζακά από το 1827. Και όλα τα άλλα είναι το.
0: Ιστορίες αιώνων, ποτάμια, διαδρομές. Αυτά προσπαθούμε να.
1: Να
0: αυτό ακριβώς. Να ξαναπούμε ότι τη Δευτέρα έχει δύο συμβούλια το απόγευμα. Το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το Περιφερειακό και 7,5 ώρα το Δημοτικό.
0: Θα δώσω τη Θωμά τα χαιρετήματα, τον πίστευα ότι πρέπει να γνωριστούμε. Επιτέλους δεν έχουμε γνωριστεί. Τον κύριο Σίμω να στείλω τα χαιρετήματα στη Γερμανία και σε όλους όσους μας ακούν και από έξω και από μέσα. Μας ακούν πολλά παιδιά. Πάμε, είπαμε.
1: Να κλείσουμε με το όταν πατήσατε τη βλαχιά.
0: Όταν πατήσατε τη βλαχιά.
1: Και
0: Αειδόνια μη λαλήσετε. Φέτος.
1: Αυτό να πω ότι το τραγούδι αναφέρεται σε μάχη που έγινε 1827 στην Αυδέλα κοντά.
0: Κι εσείς καημένα αρβανιτιά στα μαύρα να αντιθείτε.
1: Μαύρα, γιατί σκότωσαν τον Αρσλάμπη και τον Ταχύρα Εφέντη.
0: Ο Σλάμπης ήταν όμως. Ήταν κάτω, σκοτώθηκε σε μάχη κάτω στην Φιλαμία. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν και η τελευταία μάχη πριν την απελευθέρωση.
1: Κοίταξε, από τον λόγο δεν.
0: Γίνεται μια.
1: Σκοτώθηκε εδώ, δεν από τώρα, ξέρω αν.
0: Ωραία.
1: Πάντως να ξέρετε ότι τα Γρέβενα, για να τελειώσουμε αυτό, ήταν ένα κόμβο από τον οποίο κατέβαιναν και ανέβαιναν τα αρβανικά στρατεύματα.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό γεννούν ο Ζάκα και ο Θόδωρο Ζάκα, έπαιναν τα σενά.
2: Και να πούμε και ο Θεόδωρος ο Ζάκας έφυγε, πήγε και κάτω στη Λαμία.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Έφυγε βέβαια, βέβαια.
2: Στην Αχλάνα νομίζω.
1: 1854.
2: Και είναι πολύ από τη Ζάκα εκεί πέρα.
1: Ναι, πάρα πολύ ακόμα. Υπάρχει το
0: να περνάτε από το Ζάκα, να κάθεσαι εκεί στο καφενείο, να ρωτάτε, θα βρείτε από κανένα, τώρα που ο δρόμος πάει από εκεί και τα χωριά να επισκέφτεστε.
1: Πάντα έχουν τη Λαμία, έχουν του Ζάκα ακόμα. Εγώ στα Γιάννη είχα μαζί.
0: Να πω ότι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αυτόν τον πιο ήσυχο άνθρωπο εκεί πέρα. Αυτή η ήσυχη καλλιτέχνη.
1: Έχει το μέλλον του νερό, άσχετο.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Ποιο άνθρωπο είναι.

0: είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν ωραίο πρωινό.
0: Να είστε καλά.
1: Το απολαύσαμε κι εμείς, μας συστήμησε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί όπως έχω πει 4,5 χρόνια εδώ, αυτά είναι για μένα ψυχοφάρμακο, αυτά είναι λύτρωση για μένα. Αυτές οι εκπομπές είναι αναζήτηση, είναι τραγούδια που και τα ξέρουμε και τα ξανακούμε και τα ξαναμαθαίνουμε. Επανάληψη, μη τρυπάσεις μαθήσεις, λέει. Καλή δύναμη στον αγώνα και είμαστε μακριά. Υποστηρίζουμε, έχουμε δικούς μας εδώ που θα είναι κοντά. Οι αδερφοί μας, παράδειγμα, έτσι, παιδιά από το χωριό, η Αφροδίτη, ο Άρης, έχουμε πολλά παιδιά δικά μας εδώ. Είμαστε κοντά σε όλο τον αγώνα, είμαστε κοντά σε εσάς τους καλλιτέχνες και στους μπροστινούς και τους από πίσω. Πώς είπες πριν, τους από πίσω, πώς χαρακτήρισες τα λαούτα και τα.
1: Λιτ. Λόγος υποστήριξης τάγματος.
0: Ναι, αυτή είναι, χωρίς αυτούς όμως δεν μας
1: πουθενά.
0: Να είστε καλά, να συνεχίσετε.
2: Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Χαρήκαμε που είμαστε εδώ πέρα.
0: Είμαι πολύ ευγνώμων εγώ. Είναι μεγάλο δώρο ζωής αυτό το πράγμα που ζω.
2: Μικρό να σε δούμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Να ανταμώσουμε στον τάμο που είχαμε
0: εκεί πέρα. Να ξανανταμώσουμε πάνω σε γλέντι για να λέμε κανένα τραγούδι παλιό.
2: Παρόμοιο γλέντι.
0: Και να βουρκώνουμε, γιατί αν δεν βουρκώνει, κάνει και η ψυχή λίγο. Μουλιάζει η ψυχή του ανθρώπου και μαλακώνει. Να πάτε στο καλό, βγούμε μια φωτογραφία, βάλω λίγο ένα τραγουδάκι, βγούμε φωτογραφία και θα επανέλθουμε.
2: Ένα κερατζίδικο στέλνει όλου.
0: Θα βάλω κερατζίδικο, θα βάλω εδώ να παίζει εδώ το κερατζίδικο από τον Αποστόλη του Γκασάρα, ήταν και ο.
2: Όχι, το παίξει εμεί.
0: Λίγο σε όλο κερατζίδικο, άντε παίξτε. Σε όλο
2: μαζί.
0: Ναι.
1: Παίρνει το
0: μαριτόδικο.
2: Όχι, κερατζίδικο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να φύγουμε.
2: Όχι, εντάξει.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε εντάξει. Καθίστε να βγάλουμε μια φωτογραφία, βάλουμε έτσι ένα τραγουδάκι να παίζει λίγο για χαλί, κυρατζίδικο πάλι.
1: Ξέρεις ποιος θέλει.

Ακούτε Star FM από τους 93,3 στα Γρεβενά, στο κυρατζίδικο ο σπουδαίος Θανάσης Παπαργύρης, Αποστόλης Κασάρας, Βαγγελάκος Κασάρας. Κυρατζίδικα, τα τραγούδια των κυρατζίδων στις διαδρομές τους, τα τελείωτα, τα μακρόσυρτα, περπατώντας σε γεφύρια, δίπλα από ποτάμια, ανάμεσα από δάση, από δέντρα, πηγαίνοντας για να κάνουν προκοπή όπου πήγαιναν και να ξαναγυρίσουν πίσω να δουν τους ανθρώπους τους που τους άφηναν. Η εκπομπή πήγαινε το δρόμο-δρόμο εδώ και 4,5 χρόνια. Συμπορεύεται με το ραδιοφωνικό σπίτι εδώ το δικό μας, το Star FM Γρεβενών. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Μια παρέα από το Πανόραμα Γρεβενών που εμπνεύστηκε, που προσέγγισε εδώ τους φίλους, τον Χρήστο και τον Γιάννη, τον Χρήστο τον Μίμη και τον Γιάννη τον Μπαϊνέτα. Και έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε αυτό το χώρο έτσι, για να μπορούμε να ψάχνουμε πραγματάκια γύρω από, από την παράδοση των Γρεβενών, της Ηπείρου κατά βάση, αλλά και όχι μόνο. Τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που ακούνε, την αγάπη μας και στο εξωτερικό και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είχαμε αρκετά μηνύματα από πολλές μεριές. Η εκπομπή, την εκπομπή δίπλα, περπατάνε μαζί μας πηγαίνοντας στον δρόμο-δρόμο, το carespot.gr από το Θερμοκρηνίου και η κεντητική Θεσσαλονίκης, κεντητική.com από τις Σικές, από τη Θεσσαλονίκη.

Και από το Κυρατζίδικο στολίζεται μια λιγερή Γιουλέκας Πέτρος, Γιουλεκέι, μεγάλο κεφάλαιο για την για τον τόπο των Ρεβενών. Γιουλέκας Πέτρος, Γιουλέκας Νίκος, Γιουλέκας Σούλης, Σούλη λέγαμε και τον Νίκο, Ντάγκαλας, σπουδαίος Χρήστος Ντάγκαλας. Στολίζεται μια λιγερή πάλι με την Ουμπέτικη Χρειά.

Περίπου μία φορά το μήνα, κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το βράδυ είναι εκπομπή Ζεστή Κοιλάδα και την Κυριακή το πρωί εκπομπή Πήγαινα το δρόμο για να μαθαίνουμε ξανά να μην χάνουμε το βήμα.

0: Γιώργο.
1: Χαιρετίσματα κάτω στο Φλαράκι, στον Κώστα, στη Δάφνη. Είχαμε τη μεγάλη ευλογία να πάμε κοντά στο Μπαρμπαχρήστο, έτσι, για τις ανάγκες των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ «Τα μπλουζ της Βαλιακάλτα». Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο τον Κίσιο στη Σουηδία, που είναι εδώ αυτή την περίοδο, με τον οποίο κάναμε μία από τις τελευταίες εγγραφές του Μπαρμπαχρήστου μαζί με το σπουδαίο, τον Λάμπρο, τον Τζοτίκα και το συγκρότημά του στο χωριό, στο πανόραμα Ρεβενό.

στο Βέλγιο στην Ιταλνάη τα χαιρετήματά μου. Ξέρω ότι ακούει την αγάπη μου στο Μάικη στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Ινδονησία στο Ανάση και στη Ρωσία στην Αλεξάνδρα και στα παιδιά στην Αμερική που ακούνε και από εκεί. Οπουδήποτε στην Ελλάδα τα χαιρετίσματα κάτω στα χυμαδιά που είναι ακόμα χυμαδιά δυστυχώς καλοκαίρι και δεν έχουν ανεβεί ακόμα οι ζουμπαναρέοι. Την αγάπη μου στο Σίδενδρο, το φίλο το Χρήστο, την αγάπη μου στο Θοδωρή, στο Μαυρονόρος και στα κορίτσια.

Παλιά ηχογράφηση, πάρε πέτρα, χτύπα στο κεφάλι Γιώργενα, γιατί έφτεξα, συμπάθησε με. Περνάμε σε λίγα γυρίσματα γρεβενιώτικα από το Σπύρο του Γκιουλέκα,

0: με το σπουδαίο Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Κώστα πίσω στην κιθάρα, τον Ανδρέα Παπά στον τέφι. Το γρεβενιώτικα γυρίσματα, το Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί, ο Σπύρος Γκιουλέκας από το Κυπουργείο Γρεβενιών.
1: Αλλά και ιδιωματικός τρόπος παίξηματος του βιολιού, όπως είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς. Έντονο το τοπικό χρώμα που δείχνει ότι ο μουσικός πλούτος των παραδόσεων δεν είναι μόνο η μελωδική και ρυθμική ποικιλία, αλλά και ο ιδιαίτερος από τόπο σε τόπο τρόπος προσέγγισης και ανάλογα έκφρασης αυτού του πολύμορφου τυπικού.
0: Είδα τη μεγάλη ευλογία να έχω εδώ παρέα τον αγαπημένο με τον κύριο Στέλιο τον Μπουρνάρα μαζί με τον Γιάννη τον Κασάρα και τον Δημήτρη τον Σβόλο. Συνεχιστές αυτών των παλιών. Η ηχογράφηση είναι από το 1989, από την ελοπία τη μορφές ελληνικού μουσικού πολιτισμού για το αρχείο της ΕΡΤ, στην επιμέλεια του οποίου είναι ο Γιώργος Παπαδάκης.
1: Κατανόηση κάθε άλλης εξωευρωπαϊκής μουσικής πράξης, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα στην καλύτερη περίπτωση παράξενη ή εξωτική και στη χειρότερη πρωτόγονη. Ως τον αιώνα μας, ο δυτικός...
0: Η πρωτόγονη μουσική των Γρεβενών, όπως περιγράφει ο κύριος Παπαδάκης,
1: που είχε και έχει η μουσική στους ανατολικούς και λιγότερο βιομηχανοποιημένους πολιτισμούς, όπου ολόκληρες κοινότητες συμμετέχουν άμεσα στη μουσική δημιουργία και όπου η μουσική δεν είναι μια τεχνητή τελετουργία έξω από την κανονική ζωή.
0: Αυτό ακριβώς, η μουσική είναι μια τελετουργία στην πραγματική ζωή, στο βοσκό, στον αγρότη, στο ποτάμι, στη γεφύρι, στο δέντρο. Όπως είχε πει και ο Μπαρμπαχρήστος ο Ντάγκαλας, το είχε πει στο περιβόλι ο κύριος Κασίδης, παίξε Χρήστο, θέλουν να ακούσουν νουμπέτια

Με αυτά και με αυτά, με τους πρωτόγονους ήχους και τις πρωτόγονες καμιά φορά συνθήκες, γιατί παρά τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα συνεχίζω να έχω αυτή τον ερασιτεχνισμό που μου αρέσει. Περνάμε στο κλείσιμο με τα ξεχωρίσματα παιγμένα από το φίλο το Μάκη το Σεβίλογλου. Αν είμαστε καλά, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου πολύ πιθανότατα να είμαστε από εδώ, να τα πούμε πάλι από κοντά, ή 31 Ιουλίου με 1 Αυγούστου, ή το προηγούμενο της Αγίας Παρασκευής 24-25, και σχεδιάζουμε ένα ταξιδάκι προς τα Άγια Κόμματα εδώ στα Μαστοροκόρια σε κάποια πανηγύρια. Θα δούμε. Ένα από τα δύο Σαββατοκύριακα θα προσπαθήσω να είμαι εδώ πέρα, γιατί είναι όλο αυτό ψυχοθεραπευτικό για μένα.

Ο Μάικης που ανήσυχος διαρκώς, σπουδαίος μουσικός, θα μας περιμένει στην Παλιουριά το Σαββατοκύριακο 18-19, δεν κάνω λάθος, είναι Ιουλίου, στις τράσεις εκεί που γίνονται και αφορούν τη Βουνάσια.

0: Το Σάββατο 18 Ιουλίου για την ακρίβεια θα είμαστε κοντά στο Μάκι στην Μπαλιουριά για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί, ανθρώπους που δεν ουρλιάζουν, δεν ορίονται αλλά αγωνίζονται για πράγματα που είναι σπουδαία και πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και όχι να είναι αόριστα και γενικά.
1: Ωραία, ήρθε ο καιρός, παιδιά, να φύγουμε.
0: Ήρθε ο καιρός, ήρθε η ώρα να φύγω και εγώ από εδώ πέρα, να πάω προς τα πάνω λίγο, προς τη Λάρδα που έχει το πανηγύρι. Αύριο είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μεθαύριο η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους, βαστάτε γερά. Να ευχαριστήσω πάλι το caresport.gr, το caresport, το online φαρμακείο από το Θέρμα Αγρινίου, 26440338033, caresport.gr, και την Κεντητική Θεσσαλονίκης, 2310619335, που ήταν και συνεχίζουν να είναι εδώ πέρα παρέες εκπομπές, ζεστή κοιλάδα και πήγαινα το δρόμο. Να είστε καλά, να μην το βάζετε κάτω, να παίρνετε καμιά ανάσα, να χαμογελάτε, να αγωνίζεστε και πρώτο Θεός, καλή αντάμωση. Να είστε καλά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Να βλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματά μας, οι ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Σαμών είναι να απομακρυνθούν προσωφικό μέσω της Κορίνθου Επιδαύρου. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και αέρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά και στο χωριό Σκουτερά έτολο Ακαρνανία σε χορτολιβαδική έκταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι κατηγορίας 4. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια. Εκενώθηκε το ξενοδοχείο, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ τμήματα των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Βεραζέρου παρέμειναν μέχρι και πριν από λίγο κλειστά. Σε κλειοκαύσωνα η κεντρική Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά να υποχωρούν. Στη Γαλλία 74 οι νεκροί από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Στη Γερμανία το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ φανάρια κυκλοφορία στο Βερολίνο έλειωσαν από τη ζέστη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών σε Δανία και Τσεχία, σε κόκκινο συναγερμό και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media, στέλνοντας μήνυμα πως επιλέγει τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση σε έντονες επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έχουν μόνο ένα στόχο, πως θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, τότε θα τον ψηφίσουν.
3: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης.
0: Στη Βενεζουέλα κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι.
4: Here in the town of Katialamar, the earthquakes hit hardest.
5: Εκούγιαν.
0: Στη Μέση Ανατολή πειρά ένθεν, κακήθεν και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της ηκεχηρίας δυναμητίζουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με τις χώρες του κόλπου να μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης και τον Αμερικανικό στρατό να πλήττει ιρανικές θέσεις.
6: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
7: Αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα η πιο σημαντική στιγμή για το Μουντιάλ έφτασε, καθώς απόψε ξεκινούν τα νοκάουτ με την φάση των 32. Η πρώτη αναμέτρηση είναι αυτή του Καναδά με την Νότια Κορέα, σέντρα στις 10. Όσο για τον καιρό, φαίνεται πως επιμένουν τα μερτέμια, γι' αυτό και ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς που έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι εδώ μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσούπη για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το Μελτέμι επιμένει, ωστόσο να πούμε ότι από αύριο έχουμε μία μικρή εξασθένηση. Θα αγγίξει στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ, φεύγουμε λοιπόν από τα 8. Και η κατηγορία στην πολιτική προστασία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς πέφτει πλέον στην κατηγορία 3. Ωστόσο, να πούμε ότι θα έχουμε και ισχυρές ρηπές στα κεντρικά ορεινά, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά αύριο. Η θερμοκρασία τώρα σημειώνει μία μικρή άνοδο αύριο, αγγίζοντας 37 βαθμούς στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ φαίνεται ότι η άνοδος θα είναι πιο έντονη από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Δεν μιλάμε όμως για κάποιο καυσωνικό επεισόδιο, είναι απλά μια άνοδος θερμοκρασίας 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.
0: Θερμοκρασίες που τις αναμένουμε, είναι καλοκαίρι, οδεύουμε προς τις αρχές του Ιουλίου με αργά αλλά σταθερά βήματα, οπότε είναι κάτι το περιμένουμε, αλλά καταλαβαίνω πως αυτό τώρα θα οδηγήσει σε μια εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για πολλές ακόμη μέρες, έτσι.
8: Σίγουρα. επειδή το Μελιτέμι παρουσιάζει αυτή την εξασθένηση, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από την Παρασκευή όμως θα έχουμε και πάλι επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.
0: Πολύ σύντομα για την υπόλοιπη Ευρώπη, δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται εκεί. Υποχωρούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε την εικόνα από χθες πως αυτό το σύστημα το οποίο έπληξε την κεντρική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη πηγαίνει προς τα ανατολικά. Τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε?
8: Ακριβώς. Έχει φύγει ο αντικυκλώνας από την δυτική Ευρώπη, έχει κινηθεί στα κεντρικά. Εκεί πλέον παρουσιάζονται οι πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Πλέον κινείται προς τα ανατολικά και προς τα Βαλκάνια. Να πούμε όμως ότι δεν θα επηρεάσει την χώρα μας, θα έχουμε μόνο αυτή την μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Η τυχερή της ιστορίας είμαστε από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και θα σταθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πριν από λίγο υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Κορυνθία, στην περιοχή Πευκάλη. Είναι δασική έκταση η οποία καίγεται και είναι και κοντά σε έναν οικισμό. Γι' αυτό υπήρξε και η εκένωση αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Σαμόνη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στατουλάκο. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μία περίπου στη μία ώρα το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά η οποία προανέφερες. Ήταν σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των ανέμων της περιοχής, στην περιοχή που έπνεαν εκείνη την ώρα, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Στο σημείο είναι και ακόμα και επικυρούν 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της Έναντις ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα εθελοντές και 9 συνολικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
0: Μεγάλη δύναμη, μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
5: Μεγάλη δύναμη, διότι ήταν μια επικίνδυνη πυρκαγιά. Πέτρο, ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των κατοίκων και εθελοντών από την περιοχή, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η φωτιά αυτή την ώρα είναι σε ύφεση. Να σου πω μάλιστα ότι αισθάνηκε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους εκεί της περιοχής του Αμώνη της Κορυνθίας, προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω της Εθνικής Οδού Κορύμφη Πιδαύρου προς το Σοφικό. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής αλλά και των κατοίκων της περιοχής που βοήθησαν μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Τώρα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αιστείες. Και η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από
0: την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν πολύ γρήγορα. Μία η ώρα μας είπε η εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά έχουν περάσει. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφεραν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Η φωτιά στο Πευκάλι Κορυνθίας, την οποία έχουν περιορίσει πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την οποία είχε δοθεί νωρίτερα και εντολή εκένωσης της περιοχής Σαμών. Είχαν ειδοποιηθεί εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι είχαν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κορυνθίας για περαθερισμό, μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς Σοφικό μέσω της Κορύνθου Επιδαύρου. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Μάριο Γιαννόπουλο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μαζί τη συνολική εικόνα από το πεδίο των πυρκαγιών, να δούμε αν αυτή την ώρα, Μάριε, για αρχή υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για το Πευκάλι Κορυνθίας. Μας τα είπε ο Χρήστος Στατουλάκος, φαίνεται εκεί πως τα νέα είναι καλά.
9: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση όντως είναι καλύτερη. Οι άνεμοι και όλα είναι μέτρια συντάσεως. Όπως σας ανέφερε και ο Χρήστος, είχε δίκιο ότι πράγματι η εικόνα είναι καλύτερη. Τα σκουτερά είχαμε νωρίτερα πυρκαγιά, η οποία όμως δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή.
0: Στην Ετωλοκαρνανία αυτή η φωτιά, μάλιστα.
9: Στην Ετωλοκαρνανία, ακριβώς. Και δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή. Εκεί λοιπόν σε χορτοδασική έκταση, χωρίς να υπάρξει κάτι το επικίνδυνο. Τώρα από εκεί και έπειτα, σε επιφυλακή αυξημένη παραμένει η πολιτική προστασία, διότι όλη την υπόλοιπη μέρα σήμερα η άνεμη αναμένεται να ενισχύει. Σε 5 περιφέρειες της χώρας έχουν πορτοκαλί συναγερμό. Από αύριο μοιάζουν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, καθώς αναμένεται να υπάρξει μείωση των εντάσσεων των ανέμων, οπότε να έχουμε κίτρινο. Στην ουσία συναγερμό.
0: Φεύγουν τα μελτέμια και από κατηγορία 4 πάμε κατηγορία 3 από ό,τι φαίνεται.
9: Ακριβώς.
0: Σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό βεβαίως δεν συμπέρει πως δεν μπορούν να προκύψουν μεγάλες πυρκαγιές και υπό τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα και αύριο. Έτσι, δηλαδή κατηγορία 3 είναι μια κατηγορία η οποία έχει δώσει φωτιές πολύ μεγάλες σε τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, οπότε θα πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας και καταλαβαίνω πως και αύριο και την επόμενη εβδομάδα ο κρατικός μηχανισμός, Μάριε, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή.
9: Ακριβώς, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες ή το οτιδήποτε κάνουν, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης κάποιας πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να πάρει και εύκολα έκταση. Διότι μην ξεχνάμε ότι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν και το πρόβλημα, ας πούμε, της πυρακτώσεως.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχεις το χρόνο να μας ενημερώσεις και για αυτές τις συλλήψεις που είχαμε. Είχαμε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε συνέχεια της παράβασης από όλους συμπολίτες μας της αντιπυρικής νομοθεσίας. Το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και φαίνεται πως και ο κρατικός μηχανισμός έχει πέσει από πάνω, δηλαδή μιλάμε για αρκετές συλλήψεις.
9: Συνέβησαν 5 συλλήψεις για πυρκαγιές, οι οποίες προκλήθηκαν το Σάββατο και μία την Παρασκευή στις περιοχές της Θεότιδας, των Σερών, της Ανατολικής Αττικής και της Ρόδου. Και για όλες έχει σχηματιστεί δικογραφία και όλοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Η Μεδαπή, με εξαίρεση στις Σέρες, όπου ήταν ένας αλλοδαπός, όπου σε βαρός λοιπόν σχηματίστηκε και δικογραφία. Όλοι οι υπόλοιποι, η Μεδαπή ήταν.
0: Και μιλάμε για 5 συλλήψεις μόνο τα τελευταία 24 ώρα, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι.
9: Μόνο τα τελευταία 24 ώρα.
0: Πόσο έχει σφίξει ο αστυνομικός κλοιός γύρω από αυτά τα άτομα, τα οποία πολλές φορές είναι αυτά τα οποία βάζουν τις φωτιές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, υπήρξε αναστάτωση και στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας μιας φωτιάς που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Κάνιγος, κοντά στην Ομόνια. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο σημείο. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε το Βαγγέλη Κοκολάκο, θα επιχειρήσουμε να τον εντοπίσουμε. Έχει αξία να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα και αν έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν κλείσει δρόμοι εκεί λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βεβαίως μια φωτιά την οποία μπόρεσαν να περιορίσουν πολύ γρήγορα και σε αυτή την περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξέσπασε σε έναν αποθηκευτικό χώρο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, στο ισόγειο του ξενοδοχείου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα νομίζω τον έχουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, στην Οδό Δώρου. Ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 η πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, στο ισόγειο ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση για περίπου μισή ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά σε καταστήματα και σε άλλα ξενοδοχεία. Οι καπνοί γρήγορα επεκτάθηκαν και στους επάνω ορόφους. Μιλήσαμε με αρκετούς ενίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι μας περιέγραψαν και τις σκηνές πανικού, πως βγήκαν στα μπαλκόνια προκειμένου να καταφέρουν να αναπνεύσουν και πως περίμεναν την πυροσβεστική, το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να τους απεγκλωβίσει από το ξενοδοχείο. Η φωτιά, βέβαια, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, στέφθηκε γρήγορα υπό έλεγχο σε περίπου μισή ώρα. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Στο σημείο έχει σπεύσει και ειδικό θυμάκιο του ανακριτικού τμήματος πυροσβέστες, προκειμένου να ελέγξει και τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αυτή την ώρα οι ένικοι του ξενοδοχείου με τη συνδρομή αστυνομικών και πυροσβεστών ανεβαίνουν στα δωμάτια τους, προκειμένου να πάρουν τις αποσκευές τους και να πάρουν και κάπου αλλού να μείνουν, καθώς μιλάμε περισσότερο για τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει στην Αθήνα μέχρι να περάσουν τις διακοπές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι?
10: Έχει ανοίξει μόνο. Μάλιστα. Μπροστά από την οδό Δώρου έχει αποκλειστεί από την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκάθαρση στο σημείο.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε αυτόν τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει εδώ και μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πρωτοφανείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Ευρωπαίοι, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό το οποίο βιώνουν μήνα Ιούνιο, έτσι, είναι πραγματικά κάτι το πρωτοφανές. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχουν καταγραφεί και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έχουμε βεβαίως και θανάτους που σχετίζονται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Είναι εδώ μαζί μας η Λουίζα Κροντέρη. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 193 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τώρα μήνα Ιούνιο.
9: Ο Δόρου έχει αποκλειστεί από την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκάθαρση στο σημείο.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε αυτόν τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει εδώ και μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πρωτοφανείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Ευρωπαίοι, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό το οποίο βιώνουν μήνα Ιούνιο, έτσι, είναι πραγματικά κάτι το πρωτοφανές. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχουν καταγραφεί και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έχουμε βεβαίως και θανάτους που σχετίζονται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Είναι εδώ μαζί μας η Λουίζα Κροντέρη. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 193 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τώρα μήνα

0: και στη Γερμανία, και έχουμε βεβαίως και θανάτους που σχετίζονται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Είναι εδώ μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 193 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τώρα, μήνα Ιούνιο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, γιατί σε πολλές από τις χώρες που πλήττονται δεν υπάρχουν κλιματιστικά,
0: ναι,
1: και οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Τσεχία είχαμε νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 40,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια της Πράγας χθες. Σήμερα οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο σε πολλές περιφέρειες.
0: Γιατί μας το λέγε, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, πως το σύστημα αυτό, αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν πλέον μετατοπιστεί και πλήττουν στα πιο ανατολικά της Ευρώπης χώρες. Έχουν φύγει από την κεντρική Ευρώπη.
1: Και στην γειτονική Ουγγαρία χιλιάδες επίσης πέφτουν σε πισίνες, λίμνες, ποτάμια για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Μάλιστα εδώ είχαμε περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Πάξ λόγω του καύσωνα, καθώς η μέτρηση που έγινε στα νερά του παρακείμενου ποταμού που ψύχουν το εργοστάσιο έδειξε θερμοκρασία νερού στους 29,7 βαθμούς Κελσίου.
0: Οπότε ελήφθη αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Στη Βερόνα τώρα στην Ιταλία και στο Βερολίνο στη Γερμανία είχαμε φανάρια κυκλοφορίας τα οποία άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο.
0: Αυτές είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες. Θα τις δουν και οι ακροατές μας το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Έλειωσε το μέταλλο από την πολύ ζέστη. Πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό.
1: Και στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί επισήμως 74 θάνατοι από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω του καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι, ναι, σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.
0: Πάντως, αυτό χρήζει διερεύνησης τώρα το στοιχείο το οποίο αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, να δούμε κατά πόσο όντως, για να μην σπέρνουμε και τον πανικό στον κόσμο, γι' αυτό το λέω, όντως αυτοί οι επιπλέον θάνατοι, 1.000, πολύ μεγάλος αριθμός, σχετίζονται με τον καύσωνα και αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, τις οποίες ούτε στη Γαλλία μπόρεσαν να διαχειριστούν, έτσι, να τις αντιμετωπίσουν.
1: Δεν το κατάφεραν, όχι. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά τους εγκαταλείπει ο καύσωνας. Mm. Από σήμερα το βράδυ προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία λήξη των κόκκινων συναγερμών και χθες μάλιστα είχαμε και μία βραδινή μπόρα στο Παρίσι που έδωσε έτσι μια ανάσα δροσιάς. Είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα κατέριψε το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας για το μήνα Ιούνιο.
0: Και έβλεπα χθες πολύ ωραία εικόνα πραγματικά. Στην τηλεόραση του Sky, σε εσάς είχατε την μαρτυρία ενός ορειβάτη, ο οποίος είχε πάει για ορειβασία εκεί στην Ελβετία και είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Μεταξύ αυτών, ότι έλειωνε ο πάγος στο χιόνι εκεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανάβαση κανονικά όπως ανέμενε.
1: Μα μιλάμε για θερμοκρασίες στην Ελβετία που φτάνουν στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και όπως είπες και εσύ, σιγά σιγά αρχίζει μετατοπίζεται αυτό το κύμα καύσωνα. Πάμε πλέον σε περιοχές Σερβίας, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και εκεί αναμένονται σήμερα 39 βαθμοί Κελσίου. Και να δούμε τι θα γίνει και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε ένα καταφύγιο εδώ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή, κάπως σαν να την έχουμε γλιτώσει τουλάχιστον τώρα, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή του καλοκαίριου, ας περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας φέρει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Να σε καλά. Πάμε στη Γερμανία, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, για να μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το οποίο έχει αφήσει πίσω του αυτός ο καύσωνας στη Γερμανία. Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στη Γερμανία έχουμε αρκετούς θανάτους από πνιγμούς. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι, και αυτό πολύ στενάχωρο και πολύ ανησυχητικό.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, όπου κυριολεκτικά το ένα ρεκόρ καύσωνας πάει μετά το άλλο. Οι θάνατοι στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες ήταν μέχρι το τέλος της εβδομάδας 9. Περιμένουμε τώρα την επικαιροποίηση των στοιχείων, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και νεότερα, δυστυχώς.
0: Την χάσαμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Τα νεότερα έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο μεταδίδει Bild εδώ και λίγη ώρα, πως δηλαδή ένα αγόρι 6 ετών το οποίο το αναζητούσαν οι γερμανικές αρχές εντοπίστηκε νεκρό στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πνίγηκε προφανώς το παιδί.

0: και γενικότερα πάρα πολύ πνιγμοί σε αυτό το κύμα καύσωνα και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτό θα πρέπει να θορυβήσει σίγουρα τις ευρωπαϊκές αρχές. Ως προς τα ρεκόρ τα οποία μας ανέφερε η Δήμητρα Κυρανούδη, 41,5 βαθμούς κατέγραψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας σήμερα στο Merkendrevitz της Αξονίας Anhalt. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις οποίες δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι οι Γερμανοί. Πάμε τώρα να δούμε την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι λέει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια ανάρτηση που έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει μια αναδρομή, μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σε βάθος επταετίας. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο, πράγματι είναι μια ανάρτηση με προεκλογικό άρωμα αν θέλεις, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της κυβερνητικής θητείας, ο Πρωθυπουργός κάνει πράγματι μια συνολική ανασκόπηση όσων έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια από το 2019. Αναφέρει στην ανάρτησή του ότι περίπου το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Εστιάζει ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου σε τομείς όπως είναι η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία. Και αναφέρει βεβαίως πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας που κάνει για τη συνολική μεταρρύθμιση της χώρας το έτος 2030. Μάλιστα, κάνει ουσιαστικά απευθύνει κάποια πειρά προς την αντιπολίτευση λέγοντας ότι σε μια αντιπολίτευση που αρνείται κάθε πρόοδο και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, η κυβέρνηση επιλέγει τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, λέγοντας ότι οι δεσμεύσεις της μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είναι πράγματι, Πέτρο, μια ανάρτηση η οποία, όπως είπες και εσύ, θυμίζει εκλογές, θυμίζει προεκλογική περίοδο, αυτή η ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, διότι είναι και σε βάθος επταετίας. Βέβαια, νομίζω σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται τα 7 χρόνια από όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια συμπιολογία.
1: Ναι. Είναι η επέτειος των 3 ετών, όπως είπαμε, την ανανέωση της θητείας και σε λίγες ημέρες από το 2019, από τις εκλογές του 2019.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Βεβαίως στα τηλεοπτικά πάνελ η αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα σε πολύ υψηλούς τόνους. Ακούστε κατά σειρά τον Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργό εσωτερικών, τι είπε στο Open. Στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καλεσμένος ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
2: Έχουν μόνο ένα στόχο. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ως αντιπολίτευση όχι κάποιες παρατάξεις που έχουν ένα κυβερνητικό λόγο να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, αλλά με μια έτσι χωρίς επιχειρηματολογία πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη.
3: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, αν θέλει να πει ότι η σταθερότητα του να μην απορροφούμε χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναπτύξουμε την οικονομία μας είναι μια πορεία την οποία θέλει να συνεχίσει. Τότε αν αυτή τη σταθερότητα θέλει ο ελληνικός λαός, ας τον ψηφίσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει ως σταθερότητα είναι κάτι που έχει κάνει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα να υποφέρουν.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γερουλάνο. Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση που δέχεται πάρα πολλά πειρά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά πειρά δέχεται και ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του πολιτικό εγχείρημα, το κόμμα Ελλάς. Για ακούστε τι είπαν για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, και οι δύο ήταν καλεσμένοι στη τηλεόραση του Sky.
4: Πάντως δεν παράγει χρήμα η ετοιμότητα με τον τρόπο που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα έρχεται πίσω αλλαγμένος με άλλα ρούχα κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήθελε, λέει, τότε να κυβερνήσει και ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς θα το κάνει. Στου Κασίδη το κεφάλι 100 δισεκατομμύρια πληρώσαμε αχρία στο τρίτο μνημόνιο. 6 δισεκατομμύρια είπε ο κύριος Τσίπρας, τα οποία δεν γνωρίζει, μάλλον δεν έχει μάθει ακόμη, ότι τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία έχει υπεραπόδοση και έδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούν να επιστραφούν όλα.
5: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα. Όταν κάποιο έχει μια υπέρμετρη φιλοδοξία, η οποία δεν έχει να κάνει με το καλό τη πιθανότητα τη δημοκρατική παράταξη, προφανώ ανακατεύοντα το πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και τη σχετική ανακατοσούρα. Το κενό αφορά πολιτικές.
0: Ακούμε από το κόμμα Ελλάς την Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος του κόμματος, έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της παιδείας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ, στην τηλεόραση του Sky.
6: Ευτυχώς ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ο καθένας η κάθε μία από εμάς. Αν μπορούμε να τραβήξουμε, έχουμε και την περίπτωση του περίφημου Μαυρολογιαλούρου. Στο τέλος του μήνα, οι Έλληνες γονείς με τα εισοδηματικά μας κριτήρια θα πάρουμε ένα επίδομα 150 ευρώ για το κάθε παιδί μας τώρα. Και αυτό η κυβέρνηση το αναφέρει σαν, ας πούμε, μια ωραία ελεημοσύνη προς τους γονείς.
0: Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω πως ο κύριος Κόκαλης παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει το ειδικό βάρος και την ικανότητα να αντιπαρατεθεί και προγραμματικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πράγματι έχει τις προϋποθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας να το πετύχει αυτό.
0: Και ο Δημήτρης Κουτσούβας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για τα διλήμματα ενώπιση των εκλογών.
8: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης και αλλάξει ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
13: Sky 100,3.
14: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού σε μια σημαντική εξέλιξη τώρα για την οποία θα μας ενημερώσει η Μαρία Τσιλινίκου. Η Ιταλία και την Ισία απέστειλαν επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία την έχει καθορίσει, θυμίζουμε, βασιζόμενη Λιβύη στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σ' σαν να ενισχύεται σημαντικά η θέση δική μας, η θέση της Ελλάδας δηλαδή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εξέλιξη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ενισχύονται οι ελληνικές θέσεις, όπως είπες και εσύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Η Ιταλία και η Τινησία προχώρησαν με επιστολές τους στον ΟΗΕ τον Μάιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα, καταρρύπτοντας τις διεκδικήσεις και τις αιτιάσεις της Λιβύης. Θυμίζουμε ότι η Λιβύη, με ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ το 2025, καθόριζε μονομερώς την ΑΟΣ στη βάση του έκνομου τουρκολιβικού μνημονίου, μάλιστα με τη συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση, η οποία συνοδευόταν και από χάρτη, να σου θυμίσω. Ναι. Ουσιαστικά αμφισβητούσε ευθέως τη μέση γραμμή και αμφισβητούσε ακόμη και την επίρρεια της Κρήτης. Η Ελλάδα είχε απορρίψει κάθε ενέργεια που βασίζεται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες και επίσης η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει όχι μόνο τις ελληνικές θέσεις, γιατί να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Λιβύης είχε αντιδράσει και η Αίγυπτος.
0: Ναι, σωστά.
20: Άρα καταλαβαίνεις, είναι σαν να, αν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως έχουμε μιλήσει με ειδικούς, σαν να δημιουργείται ένα ναι. δίκτυο προστασίας σε
0: και
20: σχέση με την...
0: Και εγώ κάτι, διότι διαρκώς εσύ μου θυμίζεις πράγματα και πολύ καλά κάνεις. Με την Ιταλία έχουμε καθορίσει μαζί ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οπότε θέλω να πω, εδώ υπάρχει ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο αποδεικνύεται και μέσα από αυτές τις επιστολές.
20: Ωστόσο, εγώ θα σου προσθέσω σε αυτό το κάδρο ότι η Αθήνα, όπως έχει τονίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας κ. Γεραπετρίτης, είναι η μόνη χώρα η οποία μιλά σε ανώτατο επίπεδο και με τις δύο πλευρές. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει τις τεχνικές συνομιλίες με την Τρίπολη για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά τα συζητάμε βέβαια, διότι εκεί εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να πραγματοποιήσουμε εξορίξεις. Έτσι, και στα νότια της Κρήτης είναι περιοχές οι οποίες κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται σε αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, θέλω να πω, και στον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό των οποίων κάνει η χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και πάλι εκτός συνόρων και πάλι τη Λουίζα Κροντήρη θα συναντήσουμε για να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, πόσο δραματική είναι η κατάσταση εκεί με τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Έλα Λουίζα, καλό μεσημέρι και πάλι.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι. Κορυφώνατη αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Να πούμε ότι έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.430 νεκρούς, 3.238 τραυματίες, 3.142 ανθρώπους που είναι χωρίς σπίτι και περισσότερους από 55.000 αγνοούμενους. Οι διασώστες, όπως καταλαβαίνουμε, δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν και να βγάλουν από τα ερείπια όσο περισσότερα άτομα ζωντανά γίνεται. Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία ενός 11χρονου αγοριού του Μωυσή, ο οποίος εντοπίστηκε εγκλωβισμένος στην Συνοικία Καραμπαγέδα κάτω από συντρίμια και 70 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, κατάφεραν τελικά οι διασώστες να τον βγάλουν μέσα από τα ερείπια. Ήταν διασώστες από την Κολομβία. Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε μάλιστα η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, έγραψε: «Κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για την χώρα». Είναι λίγες αυτές οι ιστορίες, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του αριθμού των αγνοωμένων. Πάντως, όλες αυτές δείχνουν ότι η ζωή μπορεί να νικήσει. Ένα βρέφος μόλις λίγων μηνών κατάφερε να βγει από τα συντρίμια, από τα χαλάσματα, και μία ώρα μετά τα συνεργεία εντόπισαν ζωντανή και ανέστηραν και τη μητέρα του. Η διεθνής βοήθεια φτάνει με κάθε μέσο. Έχουμε μία στρατιά 2.741 διασωστών από 24 χώρες που αναπτύσσεται στις σεισμόπληκτες περιοχές, με ειδικό εξοπλισμό, με σκύλους ανιχνευτές. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πολλαπλάσιες, και οι κάτοικοι ζητούν απελπισμένα τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 4 μέρες μετά. Να σας πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους σεισμούς.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται πως υπάρχει και χειρία στην οποία έχουν συμφωνήσει όλα τα μπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο πεδίο, διότι είχαμε χθες το βράδυ μία ακόμη νύχτα έντασης, Λουίζα.
21: Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν, ενώ απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί χτύπησαν παράκτια ραντάρ, θέσεις εκτόξευσης ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, σε αντίπεινα, όπως λέει το Πεντάγωνο, για τη νέα επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούς, το οποίο μια επίθεση που, όπως λένε, στραγγαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Σε απάντηση τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν με ντρόουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με ανακοίνωσή του, το βασίλειο του Μπαχρέιν ζητά διεθνή δράση για να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη ιρανική επιθετικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της έφραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις, γράφοντας σε ανάρτηση πως μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο που ξεκίνησαν και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αυτές οι στιγμές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Μάλιστα, μείνε μαζί μας, Λουίζα, να ακούσουμε μαζί τι είπαν και εδώ στον Sky και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι και αναλυτές για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα ακούσουμε για αρχή τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος και αναλυτής, μίλησε στον Sky 100,3 σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
1: Αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε συμφωνία. Θα παρατηρήσετε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο, είναι κλειστά τα χρηματιστήρια. Μέχρι τότε η κάθε μία από τις πλευρές θα επιδιώχει να επιδείξει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι μεν Ιρανοί ότι ελέγχουν τα στενά του ορμού, ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να παίρνει την άδειά τους. Οι δε Αμερικανοί χτυπώντας, όταν νομίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την απώλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
0: Ο κύριος Αλέξης Λεκάκης, διεθνολόγος του Action 24.
2: Δεν είναι ότι είναι μία μάχη μόνο φρουρή της Επανάστασης με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν και άλλα κέντρα εξουσίας. Και να υπενθυμίσω ότι το μνημόνιο συμφώνησαν η συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι φρουροί της Επανάστασης συμφώνησαν, η ηγεσία τους με αυτό το μνημόνιο. Οι δε Ιρανοί έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερους πραγματιστές. Θα έλεγα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική, είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Γιάννης Αναστησάκης, αντιπτέρραρχος εν αποστρατεία, μίλησε εδώ στο Sky.
22: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεζμπολάχ, η οποία τι είπε όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ, είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3, αναφέρθηκε στο ρόλο τον οποίο επιδιώκει να έχει από εδώ και πέρα το Ιράν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ.
23: Το μέλλον, για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, έτσι πως το ορίζουν οι διαπραγματεύσεις, θέλει το μεν Ιράν και με το μαν πλέον σύμμαχο να μπορούν να έχουν κάποιο τακτικό εισόδημα, δηλαδή όποιος περνάει να δίνει κάποια χρήματα, πάνε να χρεώσουν δηλαδή το πέρασμα, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η παγκόσμια κοινότητα όταν έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία στα διεθνή ύδατα.
0: Πάμε και πάλι να συναντήσουμε τη Λουίζα Κροντήρη, διότι η Λουίζα, χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη γειτονική μας χώρα, τη Σερβία, ο Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει σφοδρότατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και 1,5 χρόνο μετά και από αυτόν τον θάνατο που είχαμε 16 ανθρώπων από κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Ανακοίνωσε χθες πως σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
21: Μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο λαϊκιστής πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραιτηθεί και ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η ανακοίνωση του Βούτσιτς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, έρχεται έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο, όπως είπαμε, κινητοποιήσεων. Οι διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές, κυρίως φοιτητές, είχαν ως βασικό αίτημα την καταπολέμηση της διαφθοράς και σημαδεύτηκαν κατά διαστήματα από επεισόδια βίας. Αφορμή αποτέλεσε η κατάρρευση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβιστα τον Νοέμβριο του 2024, η οποία στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Η τραγωδία προκάλεσε έντονη κοινωνική οργή, καθώς πολλοί πολίτες απέδωσαν το δυστύχημα σε διαφθορά, ανεπαρκή έλεγχο των δημόσιων έργων και κυβερνητικές παραλήψεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο και στην υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Οι 7 νεαροί που έχουν συλληφθεί μετά και τη δολοφονία του αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες και βεβαίως και ένας 19χρονος ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλος και παραπέφθηκε στην κύρια ανάκριση. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και η απολογία τους αναμένεται να ξεκινήσει αύριο ενώπιον του ανακριτή, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αύριο και αν θα είναι πολύωρη. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θέμη Σοφό. Ο κύριος Θέμης Σοφός είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου. Μίλησε σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση.
3: Ένα παιδί που έκανε τένις, ποδόσφαιρο, αγγλικά, γερμανικά. Δεν ήταν ένα παιδί, όπως υπόθηκε, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, μπλεγμένο με ναρκωτικά. Δεν είχε χτυπήματα πάνω στο σώμα του.
0: Ναι.
3: Είχε μόνο ένα πάνω στην καρδιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται αντικείμενο μιας σοβαρής προσβολής τόσο της μνήμης του παιδιού όσο και της οικογένειας? 17 είναι οι κατηγορούμενοι. 17, ναι, εκ των οποίων οι 7 είναι ανήλικοι. Και απέναντί τους έχουμε ένα 15χρονο νεκρό.
0: Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις, το γεγονός δηλαδή ότι τόσα πολλά νέα παιδιά συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, ήταν αυτής της ηλικίας. Τι να πεις, ο 15χρονος Πάρης μαζί με ακόμη έναν 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή, σύμφωνα με τη δικογραφία, καταδίωξαν το 17χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ο φυσικός αυτουργός, είναι ο δράστης της δολοφονίας, αυτός ο οποίος τραυμάτισε το 15χρονο με στιλέτο. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Γλύκα, είναι ποινικολόγος, είναι δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων.
4: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στο πρώτο περιστατικό δεν υπάρχει ούτε καν τραυματισμός και στο δεύτερο, που δεν συμμετέχει, αν το θέλετε, και ο δικός μου, το παιδί το οποίο περασπίζομαι τέλος πάντων, δεν συμμετέχει, δεν ακολουθεί. Σε δεύτερη συμπλοκή συμμετέχουν τρία πρόσωπα. Δεν είναι οπαδικό ραντεβού, δεν είναι προγραμματισμένο ραντεβού. Πάνε να βοηθήσουν ένα φίλο τους τα παιδιά που δέχεται μια επίθεση. Δεν είναι 17 που κυνηγούν έναν 17χρονο, είναι ο 17χρονος και ένας άλλος, ένα άλλο παιδί το οποίο κυνηγούν το μετέπειτα δράστη. Αυτά λέει η ελληνική αστυνομία πάντως.
0: Και αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι, και το μόνο συμβάν με πρωταγωνιστές ανήλικους. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και με δολοφονίες και με φόνους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις Σέρες είχαμε χθες την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο για αυτό τον ξυλοδαρμό που κατέληξε στην απώλεια μιας ακόμη ανθρώπινης ζωής, ενός 16χρονου, από έναν 17χρονο. Όλα αυτά συνέβησαν στις αρχές του χρόνου στην περιοχή των Σερών. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μένει να μάθουμε και ποια θα είναι η ποινή την οποία θα κληθεί να εκτίσει. Να θυμίσουμε λιγάκι το συμβάν εντάχει. Στις 5 Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρες, ένας 16χρονος επιτέθηκε σε ένα συνομήλικό του, θα μπορούσαμε να πούμε, έναν 17χρονο, επειδή το θύμα είχε στείλει ένα γραπτό μήνυμα στη σύντροφο του δράστη, ζητώντας της να συνάψουν σχέση. Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στις Σέρες και ο δράστης τον πλησίασε και τον ξυλοκόπησε με απίστευτη αγριότητα. Το χτύπησε 31 φορές σε όλο του το σώμα. Κάποια χτυπήματα ήταν στο κεφάλι. Το θύμα κράτησε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε ακούσει τότε, μόνο αμυντική στάση. Μετά την επίθεση, ο 17χρονος επέστρεψε αιμόφυρτο στο σπίτι του, όπου τελικά κατέρευσε στο υπόγειο και στη συνέχεια εξέπνευσε, διότι είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Κατά την υπεράσπιση του, ο δράστης, ο 16χρονος, αρνήθηκε την πρόθεση να τον σκοτώσει. Τα συμπεράσματα δικά σας, διότι ξαναλέω, εδώ μιλάμε για 31 χτυπήματα. 31 χτυπήματα, ούτε ένα, ούτε δύο. Η καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες και η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, διαβάζω τώρα, είναι δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο βάσει του ποινικού κώδικα. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από την περιφέρεια, καταρχάς στα Τρίκαλα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και έναν τραυματία στον παλιό δρόμο Βασιλικής Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς τους Αγίους Θεοδόρους. Οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα της περιοχής, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να φεύγει από την πορεία του και να προσκρούει με μια μεγάλη δύναμη σε μια παλιά κολόνα της ΔΕΗ σε αυτόν τον δρόμο και από την σύγκρουση να χάνει τη ζωή του ο 22χρονος συνοδηγός. Ο οδηγός του οχήματος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Δυστύχημα είχαμε και στη Λευκάδα σε ένα εστιοφόρο. Τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας πει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Πέτρο, και πάλι από την Πάτρα. Είχαμε ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στο νησί της Λευκάδας και συγκεκριμένα στα ανοιχτά του νησιού, όταν δύο ζευγάρια Ιταλών έκαναν εστιοπλοεία στο ένα πλοίο. Πέτρο, μια 50χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε θανάσιμα από την μάτσα του πλοίου. Είναι το οριζόντιο κομμάτι το οποίο είναι κάθετο στο ιστιό και συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του. Είχαμε γίνει σε απότομο αποτέλεσμα να χτυπήσει την άτυχη 52χρονη στον Αχένα. Ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και δυστυχώς όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπίστωσαν οι γιατροί τον θάνατό της παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Μοιραίες λοιπόν διακοπές για την 50χρονη Ιταλία στην χώρα μας.
0: Μάλιστα. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας και μια πολύ συγκινητική ιστορία που έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, που είναι και η έδρα σου Χριστό ή η Πάτρα. Αναφέρομαι στην ιστορία της Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι 87 ετών και έχει βιώσει στη ζωή της μια μεγάλη τραγωδία. Έχει χάσει σε τροχαίο τα δύο της παιδιά και την ύφη της. Πήρε λοιπόν την απόφαση να κάνει δωρεά στενοφόρου στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
5: Ακριβώς. Και μάλιστα Πέτρο, να σου πω ότι το ποσό το οποίο εξόδευσε η κυρία Χαριτίνη είναι 120.000 ευρώ. Είναι ένα στενοφόρο το οποίο στην ουσία δεν είναι ένα απλό στενοφόρο, είναι μια κινητή μονάδα υγείας.
0: 100.000 ευρώ, τα χρήματα μιας ζωής τώρα είναι αυτά από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Ακριβώς.
0: Χρήματα
5: ακριβώς,
0: που μαζεύσει η γυναίκα, αν χρειαστεί για κάποιο σοβαρό λόγο να τα εξοδέψει, τελικά τα δίνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
5: Ακριβώς, δόρισε λοιπόν ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, το οποίο να σου πω ότι Πέτρο ήδη έχει μπει σε υπηρεσία στην Πάτρα, είναι σε ένα σταθμό του ΕΚΑΒ στο παλιό λιμάνι της πόλης και ήδη εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Όπως είπε η κυρία Χαριτίνη, πριν από λίγο περισσότερο από 30 χρόνια έχασε τα δύο παιδιά της και την ύφη της σε αυτοκινητοστικό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Κόρινθο, και από τότε λοιπόν, επειδή ο γιος της, ο ένας της γιος, είχε ζήσει λίγα λεπτά μετά το θανατηφού, μετά το τροχαίο, συγγνώμη, το οποίο είχε σημειωθεί, πήρε την απόφαση με δεδομένο ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ζήσει το παιδί, εάν είχε πάει πιο γρήγορα το ασθενοφόρο, να δωρήσει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Έτσι λοιπόν και έβραξε, περάσαν αρκετά χρόνια βέβαια από τότε, ωστόσο κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, η αλήθεια, δεν μπορούσε να συγκεντρώσει κάποιος εύκολα, Πέτρο. Και πήρε και αγόρασε το ασθενοφόρο, το οποίο παραλαμβάνω είναι πλήρως εξοπλισμένο και ήδη έχει μπει σε υπηρεσία εδώ στην Πάτρα. Και η ίδια με την οποία συνομιλήσαμε μας είπε ότι αν μπορούσε θα αγόραζε και δεύτερο ασθενοφόρο στη μνήμη των παιδιών της.
0: Πολλά μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Ας ελπίσουμε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστα, Χρήστο. Το ξέρω είναι δύσκολο να απαλύνει τον πόνο τον οποίο εξακολουθεί να νιώθει σίγουρα η γυναίκα αυτή, αυτή η δωρεά την οποία κάνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ
5: πολύ. Καλά,
0: να την ακούσουμε την γυναίκα, την κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου.
6: Είχα χάσει τα παιδιά μου σε ατύχημα στον δρόμο και μου είπαν ότι ο γιος μου έζησε για μερικά λεπτά. Εάν είχε πάει νωρίτερα ένα ασθενοφόρο, ίσως προλάβανε να του κάνουν κάτι. Και μου μπήκε μέσα στην ψυχή μου η επιθυμία να κάνω αυτό το πράγμα. Ήθελα κάτι να προσφέρω στο σύνολο, το κοινωνικό σύνολο, όχι για να με θυμούνται, απλώς για να προσφέρω τη χαρά που θα δίνει αυτό το πράγμα, η διάσωση της ζωής.
0: στον Κωνσταντίνο Δαβλό για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πλατφόρμα που έχει να κάνει με τα ακίνητα, την οποία αναμένεται να βγάλει στον αέρα η ΑΔΕ τις επόμενες ημέρες. Για πρώτη φορά η ΑΔΕ σκοπεύει να έχει μια πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Σημαντικό, εξυγχρονίζεται το σύστημα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μέσα από το λεγόμενο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που έχει τα επιτυχημένα, θα έλεγα, αρχικά μίδα, όχι μίδας, παρόλο που αυτόν θυμίζει βεβαίως, με το γνωστό άγγιγμα.
0: Σουμένει πάντως, λοιπόν, σουμένει η πλατφόρμα.
7: Ναι, σουμένει, είναι αλήθεια. Εδώ λοιπόν θέλει η ΑΔΕ να φέρει όλες αυτές τις διαφορετικές πλατφόρμες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία, έχουν διαφορετική αξία, έχουν διαφορετικά τετραγωνικά, έχουν άλλες δηλώσεις βάσει διαφορετικών στοιχείων, γίνεται υπολογισμός του έμφυα στο ε9, και όλα αυτά να συνδυαστούν από οποιοδήποτε, από οπουδήποτε υπάρχουν στοιχεία, θα ζητηθεί και από τους ιδιοκτήτες να κάνουν και εκείνοι κάποιες δηλώσεις, προκειμένου να υπάρχει απόλυτα το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο ότι εάν αποδειχθεί ότι μέχρι τώρα υπήρχε διαφορά και το ακίνητο, ας πούμε, που πλήρωνε κάποιος έμφυα ήταν υποδηλωμένο, δεν θα υπάρξει φόρος αναδρομικός, δεν θα έρθει δηλαδή να σου πει τόσα χρόνια είναι λανθασμένο, πλήρωσέ μας παραπάνω. Ενώ εάν αποδειχθεί ότι έχεις μικρότερα τετραγωνικά από αυτά που δηλώνονται, απλά θα πληρώνεις μικρότερο έμφυα. Για όποιους έχουν σωστά τετραγωνικά, τα πράγματα θα συνεχίζουν να είναι όπως έχουν. Απ' την άλλη βεβαίως υπάρχουν και κίνδυνοι κάποιοι να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει από τη στιγμή που θα ισχύσει και θα αρχίσει να λειτουργεί το ΜΙΔΑ, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταχωρούν εγκαίρως τις δηλώσεις για την χρήση ενός ακίνητου, δηλαδή για το αν ένα ακίνητο εκμισθώνεται ή για το αν ένα ακίνητο παραχωρείται. Και αν αυτό δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή από την αλλαγή τέλος πάντων της κατάστασης του ακινήτου, υπάρχει κίνδυνος για επιβολή προστίμου της τάξης των 500 ευρώ. Πιο αυστηρά είναι τα πράγματα εάν αν υπάρχουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για να πάρει επιδόματα, επιδοτήσεις. Εκεί τα πρόστιμα μπορεί να είναι 1.000 ευρώ. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Θα γίνεται ο υπολογισμός του έμφυα μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα χτιρίου, η οποία υπολογίζεται ότι είναι και το ακριβέστερο όλων. Αλλά απ' την άλλη θα ελεγχθούν όλες οι πλατφόρμες που υφίστανται αυτή τη στιγμή με την καταγραφή ακινήτων, προκειμένου η ΑΔΕ να ξέρει ακριβώς.
0: Βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολο να κρυφτείς πια, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μισθώματα που ενδεχομένως.
7: Απολύτως δεν θα μπορεί να κρυφτεί καμία πλέον.
0: Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνε, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη. Ακούμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέα χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στήριγμα στην αντιπολίτευση, ψάχνει ο Νετανιάχου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Σερβία. Παρετούμε και πάμε για διπλές εκλογές, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα για δεύτερη συνεχή νύχτα. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα στο δίκτυο Fox News ότι έχουν ενταθεί οι επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Στην Τεχεράν οι αποκαλούμενοι φρουροί της επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου προτείνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου στρέφεται σε κόμματα της αντιπολίτευσης, αναζητώντας ερίσματα για τους επόμενους χειρισμούς, αλλά και εν ώψη εκλογών. Οι αντιδράσεις μάλλον αρνητικές προς το παρόν. Ευνηδιαστικές εξελίξεις στη Σερβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση. Καλό μεσημέρι.
10: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πια η φάση των ομίλων. Πέρασε κιόλας πέρασαν δύο εβδομάδες από την εκκίνηση του Μουντιάλ.
0: Περνάμε στο ψητό τώρα.
10: Περνάμε στο ψητό να πω τα ζευγάρια.
0: Ναι.
10: Των 32. Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη, Ντέρμπι Ολλανδίας με το Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία εναντίον Αυστρίας, Πορτογαλία εναντίον Κροατίας και αυτό μεγάλο ντέρμπι, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, η Αργεντινή κόντρα στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, Κολομβία-Γκάνα το τελευταίο
0: σπίτι. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Ξεκινάει απόψε αυτή η φάση των 32, Καναδά-Νότια Αφρική.
10: Ακριβώς αυτό είναι το πρώτο
0: ζευγάρι.
10: Και ξεκινάμε δυναμικά για την φάση των 32.
0: Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ,
13: θα έρθω από μένα.
14: Αμέ,
13: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με την Άσπα Παναγωπούλου. Θα έρθει ευθύς αμέσως στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
24: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
25: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή...
26: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
27: Πλήρης ανακαίνιση.
26: Άψογα υλικά.
27: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
26: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
27: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
26: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
27: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
26: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
27: Και όλα γίνονται εύκολα.
28: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
29: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
28: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
29: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
28: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
29: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
28: Πίτσα Ρωμαίο.
29: Για αυτούς που ξέρουν.
28: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο...

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
11: Central και
13: φύγαμε.
12: All night.
11: Central στη Γαλατινή.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 9.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: factoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Factoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Factoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Factoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Factoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Factoria Data Center Services.
0: www.factoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day, all night, all night, all night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βοίου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
7: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
8: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 9,3.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το συγχωρώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
5: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM 933.
0: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
2: Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και Star FM 933.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
3: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη!

0: ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πρώτα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM
5: 93.3.
0: Star FM 93.3. 93.3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 93. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ο νούμερο

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι. Yes, sir.

0: πόλης. Star FM 933. Star.
1: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.